τύπος τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούκα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σεμιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μείνε εδώ, στο δεύτερο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7. Ακούς δεύτερο, 103,7.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης συννεφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ, και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Το πλοίο.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα

0: 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: μου, είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Τηλεφωνείς στο δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
3: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
2: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
3: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβηστισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μέρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: Θέλω να βοηθήσω.
11: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
12: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
13: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Ανεβάσαμε στα μάξι την κεραία και όλα μάγκαμε ωραία και καλά. 6 λεπτάκια μετά τις 8 στο πρωινό της Πέμπτης. Είναι η έκτη μέρα του Αυγούστου, είναι 218η της χρονιάς. Του Σωτήρος που μου λέγανε όταν ήμουνα μικρή, γιορτάζει ο Σωτήρης και η Σωτηρία και η Σωτηρούλα και η Ευμορφία και η Μορφούλα. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel-Feil που χτυπάει τους σπόνδυλους του Αφιένα. Στην Καραϊβική είναι οι μέρες των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Πώς τις κάνουμε εμείς στο Τριώδιο, αυτοί τις κάνουν τον Αύγουστο και είναι αφιερωμένες κάθε χρόνο στην κατάργηση της δουλείας. Ξέρουν καλά εκεί από αυτά. Η Τζαμέικα, η Αμαϊκή που τη λέμε στην αρχαία ελληνική, γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Το αυτό κάνει και η Βολιβία από την Ισπανία. Καλημέρα, αγόρια και κορίτσια. Ξεκινάει η Βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα.

10 λεπτά και σχεδόν μετά τις 8, να είμαστε πάλι που συναντιόμαστε, να είμαστε πάλι που ξανανταμώνουμε. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρό. Κουρεύτηκες. Έχει ζέστες, να κουρευόμαστε. Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί μέχρι τώρα, να δείξει 10 ακριβώς, για να μιλάμε 2, 10, 60, 13, 168 και 169, για να στέλνετε τα ωραία τα γραπτά σας, τα μηνύματα. Μέσω Viber το κάνετε, αρκεί στη θέση του παραλήπτη να πληκτρολογήσετε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, 2 λέξεις, 2 έμψη, τη λέξη πρόγραμμα. Bonjour.

Λοιπόν, εάν γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο, οπωσδήποτε θα κάνουμε στάση σε αυτή την ημέρα το 45. Είναι που πέφτει η πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα από το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay, που έγινε και τραγούδι. Enola Gay, you should have stayed at home yesterday. Σκότωσε 70.000 ανθρώπους. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις των Αμερικανών. Τέτοια μέρα το 61 αποθεώνεται η Μαρία Κάλλας στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, στο ρόλο της Μίδιας, από την ομώνυμη όπερα του Κερουμπίνη. Τέτοια μέρα το 76 το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα για πρώτη φορά παραβιάζει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μετά την άλλη μέρα το πρωί γίνεται δεύτερη παραβίαση. Το 76 λέμε αυτά έτσι. Η κυβέρνηση Καραμαλή κατέθεσε προσφυγή στο Συμβόλαιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θυμάστε τη φράση «βυθίσατε το χώρα». Και αν δεν θυμάστε, την έχετε ακούσει κατά τα λοιπά. Γενέθλια θα είχε σήμερα ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ, θα είχε σήμερα ο Άντι Ουόρχολ. Τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Τσιφόρος, αγαπημένος θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης. Τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Βίρβος, αλλά γι' αυτό έχουμε να πούμε πολλά αργότερα μέσα στη διάρκεια της εκπομπής, μέσα στη διάρκεια της Βόλτας, είπα Βόλτα.

δεν καρφώνουμε. Λέω, τι είναι αυτό τώρα, και έκατσα και το ψάξα. Λοιπόν, υπάρχουν αγροτικές δοξασίες, λαϊκές δοξασίες, που λένε ότι σήμερα, ανήμερα της μεταμόρφωσης του Σωτήρου, οι αγρότες απέφευγαν τις βαριές χειρονακτικές εργασίες, απέφευγαν και τα καρφώματα. Θεωρούσαν ότι επειδή είναι μεγάλη γιορτή, δεν έπρεπε να δουλεύουν κυρίως με τα καρφιά, για να μην καρφώνουν τη γη, για να μην πληγώνουν τη γη, αλλά και από σεβασμό στην ημέρα. Άκου ιστορία τώρα.

Λοιπόν, να φύγουν οι καλημέρες, αφού τον έρωτά μας κάναμε Θεό και Βασιλιά, να φύγουν οι καλημέρες, ήταν ο Λάκης Παπάς εννοείται, να φύγουν, να φτάσουν μέχρι την Αίγινα, από την Πέρδικα μέχρι την Κυψέλη, μακριά στο Άμστερνταμ και στην Βιέννη και στο Τωρίνο. Καλημέρα στη Δράμα και στη Γραμμένη. Καλημέρα στην Αίγινα. Α, την είπα την Αίγινα. Λέσβος. Σε εσάς που πάτε προς Αγιάσο. Καλημέρα στη Θήβα, το Ρίο, την Κο, τη Φολέγανδρο, την Καλαμάτα, τους Γαργαλιάνους, το Λουτράκι, τη Σάμο. Έχει αργία το νησί σήμερα. Και χτες είχε γιορτή στο Καρλόβαση και σήμερα έχει στο Πυθαγόριο. Σφάγκαλα Σιθίου και Άγιος Νικόλαος στην Κρήτη. Σίμη, παραλία Θεσσαλονίκης, ωραία φωτογραφία. Νάουσα, Τζιά. Καλημέρα στην Καλαμπάκα και στο Γαύρο, στη Χαλκιδική, στο Αρχονταρίκη και εκεί στον όρμο της Παναγίας. Γεια σου Αθήνα με τις γειτονιές σου. Νέα Σμύρνη, Πάρκο Τρίτς, Πατήσια, Ορόπος, Πειραιάς, Πλατεία Βικτωρίας, Ομόνια, Καλογρέζα, Περιστέρι. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά. Επιστρέφουμε για, για το δεύτερο κομμάτι της Βόλτας. Σε λίγο, σε 2,5 λεπτάκια, σύνδεση με το Air News Radio 105,8, να δούμε τι γίνεται. Χτυπάνε τα μηνύματα, γκλινγκ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία Κρήτης. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιδότηση προσωρινής στέγας, τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισσών περιοχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ με ερική άρση των Αμερικανικών κυρώσεων σε βάση της Τεχεράνης. Στην Ελλάδα εκδίδεται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και το τραγούδι που φτάνει μέχρι το Μούρεση και ανεβαίνει και πιο πάνω, Πήλιο μεριά. Είπαμε Μούρεση, ωραία. Εγώ από το Μούρεση θα κατέβω κάτω στην Κρήτη. Διάβαζα χτες για ελέγχους που έγιναν σε μαντρία ακτινοτρόφων και ήταν αυτό το, ξέρετε, αυτή η φάση ο ΠΚΠ σε δύο μαντριά που το ένα έχει δηλώσει 220 πρόβατα και το άλλο έχει δηλώσει 110. Στο 220 δεν βρέθηκε ούτε ένα. Και στο 110 ήταν λήψο, βρεθήκανε 50. Συνελήφθησαν και οι δύο, αδέρφια ήταν που είχαν τα μαντριά. Βρέα Θεόφοβε, 220 δήλωσες. Βάλε 20 να έχεις μέσα, να υπάρχει μια κίνηση. Τέλος πάντων, κάνω στάσεις στα Κουφονίσια. Είδατε τις προηγούμενες μέρες την Ιταλίδα. Όποιος έχει πάει στα Κουφονίσια, έχει περάσει από την Ιταλίδα. Την φανταστική παραλία, την πανέμορφη με τα γαλάζια νερά. Μόνο που τώρα είμαστε πάρα πολλοί που έχουμε πατήσει πάνω στην Ιταλίδα και θα βουλιάξει. Η Ιταλίδα, λέω, θάλασσα, λέγεται αυτό πάνω στην παραλία. Ακόμη και ξένοι τουρίστες επαναλαμβάνουν αυτή τη λέξη. Κουράστηκα, κουράστηκα, κουράστηκα με αυτό που είδα και με αυτό που ένιωσα κτλ. Ναι, τα Κουφονίσια έχουν εξελιχθεί στα τελευταία χρόνια σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για διακοπές. Αλλά αυτό που συμβαίνει, το λες ασφυξία. Δεν ξέρω αν έχω μεγαλώσει, δεν ξέρω αν έχω κακογεράσει, αλλά αυτό δεν είναι ευχάριστες διακοπές, ρε παιδί μου. Όπως και να το δεις. Τι άλλο, θα ξαναγυρίσω στο Πήλιο από εκεί που ξεκίνησα, διότι διάβασα ότι ενισχύονται τα δρομολόγια του Μουτζούρη. Ο Μουτζούρης είναι η φανταστική, το φανταστικό τρενάκι που εξυπηρετεί τους εκδρομείς τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Ανοίγει. Δημιουργούνται νέα δρομολόγια από αύριο 7, 14, 17, 21, 28 Αυγούστου από τα Άνω Λεχόνια. Θα ξεκινάει από τις Μηλιές και θα κατευθύνεται στο πήγαινε και στο έλα, θα φτάνει στην Άνω Γαντζιά κτλ. Βολτίτσα κάναμε.

συγγνώμη κιόλας με όλο το θάρρος, αλλά σήμερα, εσάς σήμερα είναι το για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Απ, γυρίσατε όλοι και κοιτάξατε έτσι. Λοιπόν, 1992, Ολυμπιακοί Αγώνες, Βούλα Πατουλίδου, στο Βατήρα της Εκκίνησης στα 100 μέτρα. Δυναμώνουμε τη τηλεόραση, δίνεται η εκκίνηση, χαμός. Περνάμε το πρώτο εμπόδιο, περνάμε το δεύτερο εμπόδιο, περνάμε το τρίτο εμπόδιο. Είναι στις πρώτες θέσεις, πέφτει η Ντίβερς, τερματίζει πρώτη η Βούλα Πατουλίδου. Γιατί όταν το πιστεύεις το απίστευτο, γίνεται πάντα πραγματικότητα. Φανταστικό, φανταστικό. Αυτό το για την Ελλάδα ρε γαμώτο, 34 χρόνια πίσω, ποιος θα το ξεχάσει? Όχι, για πείτε.

Λοιπόν, επειδή άμα ξεκινήσει με το λάθος, μετά σε πηγαίνει σαν ντόμινο, το ένα λάθος μετά το άλλο. Γυναίκες 100 μέτρα με τεμποδίων, άντρες 110 μέτρα με τεμποδίων. Μερσή, πολύ για τη διόρθωση. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Τι παίζει ψηλά και στα ενημερωτικά site. Προφανώς τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους. Αυτό το πακέτο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Προσπαθώ να βρω ένα επίθετο, αλλά όλα τα επίθετα είναι μικρά και λίγα μπροστά στην τεράστια ζημιά που έχει γίνει. Τώρα να δούμε πότε θα δοθεί αυτό το πακέτο στήριξης, ποια θα είναι η αποζημίωση, τι ποσοστό της ζημιάς θα καλύπτει, ποιες θα είναι οι ελαφρύνσεις φορολογικές, τι θα γίνει με την προσωρινή στέγαση των ανθρώπων που κάηκαν τα σπίτια τους κτλ. Έχουμε συναγερμό για πυρκαγιές με υψηλές θερμοκρασίες και πολύ ισχυρούς βοριάδες αυτές τις μέρες. Έχουμε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, το νέο deal που αλλάζει τα δεδομένα. Έχουμε τη συμφωνία Ιράν-Ομάν για τα στενά του Ορμούς, την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει για επιθέσεις μεγέθους Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά μετά λέει λυπήθηκαμε το Ιράν, μας είπα να μην τους επιτεθούμε και δεν επιτεθήκαμε. Έχουμε εξελίξει την υπόθεση της Μαρφίν, φτάνει στην Αθήνα η 46χρονη από το Λονδίνο. Έχουμε την απολογία του πυγμάχου, τρομερή ιστορία αυτή, για το έγκλημα στην Κυψέλη, και έχουμε και την κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού εχθές στα προκριματικά των ευρωπαϊκών κυπέλων. Δεν παίζει μόνο άσχημα ο Ολυμπιακός, παίζει και ο Παναθηναϊκός, έτσι, να ισορροπεί λίγο το πράγμα.

Θέλει μια μαμά να στείλει μια καλημέρα στην κόρη της που γιορτάζει σήμερα και τη λένε Σωτηρία. Λοιπόν, από τη Βίκη στη Σωτηρία, από πάνω ψηλά από τα Λεύια της Φλόρινας, να έρθει εδώ στην Αθήνα η καλημέρα και τα χρόνια πολλά και από εμάς. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, ανταποδίδω καλημέρες να φτάσουν μέχρι τη Σαντορίνη, Ίω, η Καρία εκεί στον Εύδηλο, Σταυρού Τσούλα, καλημέρα. Στον Αμπελά της Πάρου, στη Θεσσαλονίκη, την Κο, τον Πόρο, την Άρτα και την περιοχή που λέγεται Παλαιοκάτρουνα, την Εύβοια, τα Κύθυρα. Γιορτάζει η Αγία Μονή σήμερα. Στα Μέθανα καλημέρα. Στο Αγίου Θεοδόρου, στο Καμένα Βούρλα, την Πάρο, τη Σίμη, τη Σέρε, την Κολονία, το Λαύριο, την Κοζάνη και το Βελβενδό, τα Γαζάτικα της Κέρκυρας, στο Παλαιό Καρλώβα στη Σάμμου, για να συνεννοούμαστε. Τη Γενέβη με τους 34 βαθμούς Κελσίου, την Εύβοια, τη Λίμνη και τις Ροβιές, το Ξινό Νερό, τη Λάρισα και το Λευκό Χώρι της Γορτινίας. Επίσης, γεια σου Αθήνα με τις γειτονιές σου. Από τον Νέο Κόσμο και την Καλυθέα μέχρι τα Πατήσια, την Κεσαριανή, την Εκάλη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισώ και απ' τη ζωή αποζητώ.

μαρτυρία μου να κλαις για όσα πέρασαν χτες. Δανείσου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

Αυτό το γεμ ποπόρι, ιδέα καιρή που έλεγε ο Νικόλας Άσημος μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, αλλά νομίζω ότι όσοι αγαπάμε αυτό το τραγούδι, το ξανατραγουδάμε και το ξανατραγουδάμε και το ξανατραγουδάμε έξω καρδιά και έξω φωνή, και ας μην μας νοιάζει. Νομίζω, εγώ το κάνω. Νομίζω ότι το κάνετε κι εσείς. Μπορεί να χρησιμοποιούμε κάποιες λέξεις, κάποιες φράσεις που δεν σημαίνουν και τίποτα, αλλά για μας είναι κάτι. Με άλλες απευθυνόμαστε σε άνθρωπους που αγαπάμε, με άλλες σκάμε στα γέλια μόνοι μας. Το κάνω, εγώ το κάνω αυτό και νιώθω και καλά κιόλας. Δηλαδή, ναι, μου πεις έτσι αρχίζουν όλα. Okay. Δεύτερη ώρα βόλτας στο δεύτερο πρόγραμμα στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Το στιχάκι τώρα που άκουγα το τραγούδι, τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή που δεν τη ζω, να μην μου μείνει μόνο το παράπονο. Να μην μου μείνει μόνο το παράπονο. Να μην μας μένει το παράπονο. Αυτό. Φιλοσοφίες πρωινές. Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινά στο μικρόφωνο. Βόλτα στο ραδιοφωνό σας. Βόλτα μέσα από τις συχνότητες του δεύτερου προγράμματος. Βόλτα μέσα από το erteco.gr. Και επειδή καμιά φορά ένας Νικόλας Άσημος δεν φτάνει, έρχεται και ένας δεύτερος και μαζί του η χαρούλα μας.

Τηλεφώνησε ένας ακροατής από το Βελβενδό, από την Κοζάνη, και είχε καταγωγή ο Νικόλας Άσημος και μου λέει οι γιαγιάδες, τα πιτσιρίκια, τα λέγανε γεμ, γεμ, και όταν είναι γέμου, γέμου. Τώρα το ποπόρι θα μπορούσε να είναι το καράβι, το βαπόρι, το παπόρι, γέμ ποπόρι, γέμ ποπόρι. Κοίτα τι ωραία πράγματα μπορεί να γίνονται πρωί-πρωί. Λέει ο ένας μια κουβέντα, συμπληρώνει ο άλλος μια άλλη, και έτσι γίνεται μια συζήτηση.

Λίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραουνάκης, τρίτο Στεφάνι, με τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. 16-17 λεπτάκια μετά τις 9, στο δεύτερο πρόγραμμα στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Να βγούμε εκτός συνόρων, να μείνουμε στην Ήπειρο, όμως, τη δική μας, διότι διάβαζα χτες την ανακοίνωση της Κομισιόν που ανοίγει επίσημα διαδικασία κατά της Meta, δηλαδή του Facebook και του Instagram και των συμπαρομαρτούντων, για διαφημίσεις οικονομικής απάτης. Υπάρχει σχέδιο δράσης κατά της ψηφιακής απάτης. Μέχρι το φθινόπωρο θα γίνει πράξη και θα αφορά σε διαφημίσεις που έχουν να κάνουν με οικονομική απάτη και που έρχεται αυτή μέσα από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ποιες είναι οι πλατφόρμες? Αυτές, οι δημοφιλείς. Για να δούμε τι θα γίνει, τι θα μας πει ο κύριος Ζούκερμπεργκ από εκεί και μετά. Παράλληλα, η Κομισιόν παρουσίασε τρία εικονίδια για περιεχόμενο που φτιάχνεται ή που αλλάζει με τεχνητή νοημοσύνη. Τα σήματα είναι προαιρετικά, αλλά εμείς πρέπει πλέον να ξέρουμε ό,τι βλέπουμε, αν είναι τεχνητό, αν έχει τεχνητό περιεχόμενο ή δεν έχει. Αν είναι ή δεν είναι, για να μην κρυβόμαστε. Και επειδή είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε, θα κάνω οπωσδήποτε στάση στην Κίνα. Έρχεται το πρώτο ξενοδοχείο στον κόσμο που θα λειτουργεί, παιδιά, μόνο με ρομποτικό προσωπικό. Ξανά. Έρχεται το πρώτο ξενοδοχείο στον κόσμο που θα λειτουργεί αποκλειστικά με ρομποτικό προσωπικό. Ναι. Και δίπλα, Χονγκ Κονγκ. Διαβάζω για καμπάνια τεχνητής νοημοσύνης που είχε σκοπό να αποτρέπει τους νέους ανθρώπους από τα ναρκωτικά. Και τι πέτυχε? Το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Γιατί το έκανε, γιατί συνέβη αυτό? Διότι ήταν πολύχρωμη η διαφήμιση της χρήσης ουσιών για να τραβήξει το μάτι. Και αυτό έκανε πιο ελκυστικό το περιεχόμενο στους νέους ανθρώπους. Και αντί να λειτουργεί αποτρεπτικά, λειτουργούσε ελκυστικά και ανέβηκαν τα ποσοστά. Αυτά. Δηλαδή δεν έχει σημασία μόνο τι θέλεις να κάνεις. Σημασία έχει και πώς θα το καταφέρεις. Τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσεις. Τα μέσα που θα χρησιμοποιήσεις. Ε? Ας πούμε, δεν μπορεί να είμαστε 60-άριδες και να μιλάμε σαν 20-άριδες. Σε 20-άριδες θα μας πάρουν με τις πέτρες και θα έχουν και δίκιο.

Δεν το λέει ο Θεός, το λένε οι μετεωρολόγοι, ότι έρχεται τριήμερο θερμικό επεισόδιο και πολλά μελτέμια και αν... Δεν το λέει ο Θεός, το λένε οι μετεωρολόγοι, ότι έρχεται τριήμερο θερμικό επεισόδιο και πολλά μελτέμια.

στην Καβάλα και στη Καλαμάτα και στη Λάρισα, 23 στα Γιάννενα, 31 στη Χαλκίδα, 29 δείχνει για το Ηράκλειο, 29 και για την Κόρινθο, 29 και για την Πάτρα. Μου έστειλε τώρα ο Τάκης μια φωτογραφία από τη Θηβών, στο σημείο που από πάνω είναι η γέφυρα της Πέτρου Ράλη. Γίνονται εργασίες επάνω στην Πέτρου Ράλη στη γέφυρα, αλλά δεν υπάρχει κανένα προστατευτικό. Δηλαδή αυτοί που δουλεύουν, λίγο κάπως, αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη να μπει κάτι σε προστατευτικό, να είναι ασφαλής και από πάνω, να μην έχουν και κάνει ένα πρόπτο ή από κάτω. Λέω, Θηβών εκεί στο ύψος της γέφυρας της Πέτρου Ράλη. Αυτά.

από τα χρόνια που υπήρχαν οι συνήθεις ύποπτοι, ο Χρήστος Τιβαίος και η παρέα του στις περικοπές ενός απόκριφου Ευαγγελίου, τίποτα δεν χτίζεται πάνω στην πέτρα, όλα πάνω στην άμμο χτίζονται. Ματαιώτης, ματαιώτης, ήταν τα πάντα ματαιώτης, αλλά συνέχεια θα φτιάχνουμε και πύργους και κάστρα και ό,τι να είναι πάνω στην άμμο, γιατί αυτή είναι η ωραία η ζωή. Πάμε να συναντήσουμε το Earth News Radio 105,8 για τίτλους ειδήσεων. Προηγουμένως, να ανταποδώσω καλημέρες, να φτάσουμε μέχρι Πλαταμόνα και Ασπροβάλτα, Ίο, Βόλο. Καλημέρα στις Πάδες, στην Κόνιτσα. Χαίρετε στην Ρόδο, στα Ψηλά Λόνια, στην Πάτρα, στην Αμοργό, τη Σιτία, την Τούμπα, πάνω Σαλονίκ. Βόλος, Σύρος, Δράμα, Σβάμπαχ, Γερμανία, Λάρισα, Λαβριό, Θεσσαλονίκη, Δυτική Γορτινία, εκεί στην Αρκαδία. Καλημέρα και στην Καστοριά. Και στην Αθήνα με τις γειτονιές της, την Ηλιούπολη και τον Κολωνό, μέχρι τους Άγιους Ανάργυρους, την Παιανία, το Μαρού, στο Νέο Κόσμο, την Κυψέλη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με διαδικασίες εξπρές η αποζημιώση του πυρόπληκτου, άμεση κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στήριξη σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Από Δευτέρα ο κάθε Δήμος θα βγάλει ανακοίνωση. Οι πολίτες με το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα κάνουν την αίτηση ώστε να πάρουν το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Αρχές Σεπτεμβρίου με μία αίτηση μπορούν να ζητήσουν την επισκευή, την ανακατασκευή του κτηρίου τους, ανέφερε στο Earth News Radio ο Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία Κρήτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχής στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Ψήφος εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη Συμφωνία Εισόδου της Γαλλικής Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Κοντά σε συμφωνία Ιράν-Ομάν για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, μερική άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε βάρος της Τεχεράνης. Νέες απειλές Τραμπ. Στις 12 η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και ο καιρός Μελτέμι τοπικά ως 7 Μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Από χτες το έχετε δει σε αυτό το τραγούδι. Βρήκε την ώρα του, βρήκε τη θέση του, βρήκε τη στιγμή του. Λευτέρης Παπαδόπουλος και Σταύρος Ξαρχάκος και Μάτια Μπλε καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα και ανοιξιάτικα και φθινοπορεινά. Είναι all weather, είναι 24-7 που λέμε και στο χωριό. Παντός καιρού, ναι, αυτό. Και επειδή μπήκαμε στο χώρο των ματιών, δεν γλιτώνεις εύκολα από αυτό το χώρο.

Αυτό είναι ένα από τα μαρκέ τραγούδια του Νίκου Γούναρη. Τα λόγια τα έγραψε ο Σπύρος Χαρόνης. Γλυκά μου μάτια αγαπημένα. Και το τραγούδισε με έναν ωραίο, με έναν νοσταλγικό, με έναν τρυφερό τρόπο ο Κώστας Μακεδόνας. Μάτια μπλε, μάτια γλυκά. Να τριτώσουν τα μάτια, αλλά να βγουν λίγο από τον δρόμο το σωστό, τον λογικό. Να φύγουν, να ξεφύγουν λίγο.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι τέτοια μέρα, πριν από 11 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Βίρβος, από τους πιο σημαντικούς στιχουργούς που έχουμε στο ελληνικό τραγούδι. Έγραψε εκατοντάδες από αυτά. Τα πιο πολλά έχουν μείνει, έχουν αντέξει στο χρόνο, είναι αυτά που λέμε διαχρονικά. Μελοποιήθηκε από τους σπουδαιότερους των συνθετών, των δημιουργών. Πέρασε και δεν ακούμπησε, αλλά πέρασε με βήματα σταθερά και από το ρεμπέτικο και από το λαϊκό και από το έντεχνο μέχρι και με το παραδοσιακό ασχολήθηκε. Αυτός ο άνθρωπος που γεννήθηκε στα Τρίκαλα, ο δρόμος του τον έβγαλε στις Πέτσες, εκεί τέλειωσε την Αναργύριο και Κοριαλένιο, μετά πήγε στο Πάντιο, μετά πήγε στο Υπουργείο Οικονομικών, δημόσιος υπάλληλος, κανονικός δημόσιος υπάλληλος, 30 ολόκληρα χρόνια, και μάλιστα νομίζω στα μέσα της δεκαετίας του 80 συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό του διευθυντή. Και με ποιον δεν συνεργάστηκε ο Κώστας Βίρβος? Από τον Τσιτσάνη και τον Καρδάρα μέχρι τον Δερβενιώτη, τον Μπακάλι, τον Νικολόπουλο, και από τους πιο έντεχνους, και από το με το Θοδωράκι, με το Πλέσα, με το Μαρκόπουλο, με το Λεοντή. Ποιον αφήνουμε απ' έξω? Αυτό είναι από τα πιο αγαπημένα μου του Κώστα Βίρβου, με τη μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη και τη φωνή της Αλεξάνδρας. Είμαι κι εγώ ένα καράβι τσακισμένο, και από σένα λίγη αγάπη περιμένω. Όπως καταλάβατε, έχει έρθει η λαϊκή ώρα.

Είμαι κι εγώ ένα καράβι τσακισμένο και από σένα λίγη αγάπη περιμένω. Νομίζω με μια κουβέντα του ο Μίκης Θοδωράκης περιέγραψε ακριβώς αυτό που ήταν ο Βίρβος. Λέει, ο Βίρβος είναι ένα από τα μεγάλα κλαριά πάνω στον δέντρο της ελληνικής μουσικής. Είναι ο λαϊκός ποιητής που έγραψε χιλιάδες τραγούδια. Πολλοί από εμάς και από εσάς δεν θα ξέρετε ότι τα τραγούδια που έχετε αγαπήσει και τραγουδήσει και με τα οποία έχετε συγκινηθεί, έχετε κλάψει, έχετε πονέσει, έχετε ελπίσει, τα έχει γράψει εκείνος. Έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους πιο μεγάλους και κλασικούς συνθέτες της λαϊκής μας μουσικής. Αυτό είναι. Αυτό που είπε.

0: από τα κλαστικά του Κώστα Βίρβου αυτό αποφωνούμε, γιατί έρχεται η Μικαέλα Θεοφίλου 10 με 12 εδώ στο δεύτερο, Σπύρος Νικολαίδης σταθερά στον ήχο. Τελευταίες καλημέρες σε Κίσαβο, Σαλονίκη, Σπέτσες, Βραχάτη, Χαλκίδα και στο Λιλάντιο. Γεια σου Μαργαρίτα. Καλημέρα στην Καβάλα, στη Βελίνα και στην Κόρινθο, Σαντορίνη, στη Πέτρα, στο Λιξούρι, το Καμποχώρι, την Άμφισα, τη Ρόδο, την Κεφαλονιά, γενικώς Γαστούνη, Αμφίκλια, Παλαιοσέλη, Ηράκλειο, Ιγουμενίτσα, Έγινα, Καταράκτες Άρτας, Γιάννενα, Κίμη Εύβοια, Σαράχοβα, Καμένα Βούρλα, Αργοστόλη, Βοτανικός Δραπετσόνα, Εξάρχεια, Άλυμος Πεντέλη. Χαίρετε, τα λέμε αύριο το πρωί στις 8 ακριβώς. Δεν έχω προλάβει, παιδιά. Δεν έχω προλάβει. Ευχαριστώ. Ναι, είπαμε. Μικαέλα Θεοφίλου, 10 με 12 στις συχνότητες του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Βόλτα, αύριο το πρωί στις 8. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Να είμαστε καλά. Να τα πούμε το πρωί της Παρασκευής.
1: Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
8: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και πάρα πολύ σωστά έχετε καταλάβει όσοι έχετε καταλάβει. Our Summer Dream από την ταινία Επιχείρηση Απόλλων 1968 με την Έλενα Ναθαναήλ και τον πολύ πολύ όμορφο γερμανό ηθοποιό Thomas Fritz. Summer Dream. Τη μουσική είχε γράψει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, τους αγγλικούς στίχους ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Στην ταινία αυτή λοιπόν η Έλενα Ναθαναήλ φαίνεται να το τραγουδά αυτό το τραγούδι, όμως η φωνή που ακούγεται είναι της Αλέκας Κανελίδου, παρότι δεν αναγράφεται στους τίτλους της ταινίας. Είναι ένα από τα πλέον ατμοσφαιρικά και καλοκαιρινά τραγούδια του νεαρού τότε Βαγγέλη Παπαθανασίου και δυστυχώς δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα σε soundtrack, γι' αυτό και παρέμεινε σχετικά άγνωστο. Με αυτό το τραγούδι σας λέμε καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε κι εμείς εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς, αμέσως θα σας πω. Ο Σπύρος Ηλιάδης που φροντίζει τον ήχο, η Μικαέλα Θεοφίλου που είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και κάπως έτσι σε αυτό το καλοκαιρινό πρωινό ραντεβού θα πάμε μαζί μέχρι τις 12, γιατί έχουμε να πούμε πολλά, κυρίως όμως έχουμε να ακούσουμε.

Monsieur Minimal, Μαρία Παπαγεωργίου, Love Forever, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε λοιπόν, να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, αν και ήδη τους ξέρετε, ήδη έχετε ξεκινήσει με τα πολύ όμορφα μηνύματά σας. 2 10 60 13 168 και 169 είναι τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, γραπτός που λένε, δεν έχετε παρά να στείλετε το μήνυμά σας ψάχνοντάς μας να μας βρείτε στην μπάρα αναζήτησης. Δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M, λατινικοί χαρακτήρες. Μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμα και εμείς απαντάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ιδανικά σε πρώτο χρόνο. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα περιμένω που λένε και η Σύρια.

Κώστας Πρετεντέρης, Μίμης Πλέσας, Δημήτρης Χόρνα από την ταινία «Μέρες του Οκτώβρη». Ποιος το ξέρει, έλα μου ντε, ποιος το ξέρει. Και καλύτερα να μην το ξέρει, καλύτερα να ζούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο το είχα υποσχεθεί από χθες στο φίλο Διονύση, ότι θα το βάλω όχι ως ορχιστρικό απλά, αλλά με τη φωνή του Δημήτρη Χόρν. Εξαιρετικά λοιπόν αφιερωμένο. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπους συχνότητες. Και παρόλο που είμαστε σε αυτό το ρομαντικό καλοκαιρινό κλίμα, εγώ δεν θέλω να σας το χαλάσω, αλλά θα σας το χαλάσω, γιατί μια υπενθύμηση ιστορικού ενδιαφέροντος και ιστορικού περιεχομένου έχει μεγάλη αξία σήμερα. Γιατί σαν σήμερα στις 6 Αυγούστου του 1945, το βομβαρδιστικό Enola Gay με κυβερνήτη το συνταγματάρχη Paul Tibbets απογειώθηκε μεταφέροντας την πρώτη ατομική βόμβα, το Little Boy, με στόχο τη Χειροσίμα. 8 και 4 το πρωί η βόμβα εξεράγει περίπου 600 μέτρα πάνω από την πόλη, προκάλεσε πρωτοφανή καταστροφή, 70 με 80.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν αμέσως. Μέχρι το τέλος του 1945 οι νεκροί έφτασαν τους 140.000 εξαιτίας των τραυμάτων και της έκθεσης στη ραδιενέργεια. Τρεις ημέρες αργότερα ακολούθησε και ο βομβαρδισμός στο Ναγκασάκι. Στις 15 Αυγούστου η Ιαπωνία ανακοίνωσε την παράδοσή της. Και η Χειροσίμα, όπως αντιλαμβάνεστε, έγινε το διαχρονικό σύμβολο του πυρηνικού ολέθρου και της ανάγκης να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά μια τέτοια καταστροφή. Βέβαια, η ανθρωπότητα είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη, αν το σκεφτεί κανείς. Χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια για να ανακαλύψει κανείς τη φωτιά, οι άνθρωποι δηλαδή, τον τροχό, την ιατρική, και λίγες δεκαετίες για να αποδείξει ότι μπορεί να εξαφανίσει μια ολόκληρη πόλη μέσα σε δευτερόλεπτα. Φυσικά, ακολούθησαν και ομιλίες για την ειρήνη, στεφάνια μνήμη, στο διαχρονικό ποτέ ξανά, μόνο που το ποτέ ξανά χρειάζεται διαρκώς υπενθυμίσεις. Όπως φαίνεται, η ανθρώπινη μνήμη είναι πολύ πιο κοντή από τη σκιά ενός μανιταριού που υψώνεται στον ουρανό. Το έχουμε δει και το ξαναβλέπουμε.

Σας έχω πει πόσο πολύ μου αρέσει να συνομιλούν τα τραγούδια μεταξύ τους και να συνομιλώ και εγώ μαζί τους. Πριν έφυγε από τον αέρα μας το «Ποιος το ξέρει» με τον Δημήτρη Χόρν, απάντησε η Ελένη Πέτα, βεβαίως με τη βοήθεια και το πείραγμα από την εκπομπή «Μουσικό κουτί». Εγώ αυτό που ξέρω, και βεβαίως θα συνεχίσουμε με τη γνώση και το τι ξέρουμε τέλος πάντων. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον της Αττικής, γνώση και το τι ξέρουμε τέλος πάντων. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον της Αττικής.

Άρα τι κάνουμε εμείς, προσέχουμε. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, ενώ στα ορεινά αναμένονται τοπικοί όμβροι και στα βόρεια δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή σήμερα, θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, στα τοπικά υπηρωτικά τους 37 με 38. Τι άλλο έχω να σας πω, αυτό, ότι γενικά το τριήμερο θα είναι ζεστό τώρα, Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αναμένεται ζεστό τριήμερο. Πάμε σε ένα τραγούδι που απαντά στο αυτό που ξέρω και που τι λέει η Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα, εσύ με ξέρεις πιο πολύ.

Εσύ με ξέρεις πιο πολύ από εκείνο το φοβερό και τρομερό άλμπουμ Reworks, σε συνεργασία εδώ με τον Χριστό Μάστορα. Εμείς τώρα θα πάμε

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με διαδικασίες εξπρέση αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, άμεση κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στήριξη σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που έπληξε τις περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανέφερε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τόνισε ότι από Δευτέρα κάθε Δήμος θα βγάλει ανακοίνωση ώστε οι πολίτες με το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να κάνουν αίτηση και να πάρουν το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Αρχές Σεπτεμβρίου, είπε ο κύριος Κατσαφάδος, με αίτηση θα μπορούν να ζητούν την επισκευή, την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Θα αποζημιώσουμε, είπε, μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά, ανέφερε. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Ψήφος εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Κοντά σε συμφωνία Ιράν-Ομάν για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, μέρικη άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε βάρος της Τεχεράνης. Απολογείται ο 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισόρος της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Επιμένει ότι είναι αθώος. Στις 12 η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και ο καιρός μελτέμι, τοπικό 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μαρία Τσανακλείδου, Τάσος Καρνάτσος και Γιάννης Πανός, αν μ' αγαπάς, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, χωρίς αν, το αντίθετο, το αν κάντε το να μ' αγαπάς και να αγαπιόμαστε γενικά. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας αυτού του καλοκαιρινού πρωινού ραντεβού, με το Σπύρο Ηλιάδη να συνεχίζει να φροντίζει τον ήχο, τη Μικαέλα Θεοφίλου να είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Χρόνια πολλά να πούμε στο Σωτήρι, στη Σωτηρία, στην Ευμορφία επίσης, τι ωραία ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς και έτσι σε πολύ έτσι γιορτινό κλίμα, αλλά να στείλουμε και φιλιά πάρα πολλά και χαιρετίσματα πάρα πολλά. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από την Καβάλα, να πάμε στον Αγιό Καμπό και στην Αγιά, από που μας πήραν τηλέφωνο και μας ακούνε και μας λένε στη διαδρομή προς Αγιό Καμπό σας ακούμε και μας κάνετε παρέα και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Να στείλουμε φιλιά από το πλοίο για Λίμνο, μάλλον στο πλοίο για Λίμνο και στη Βάγια που μας ακούει από εκεί και να περάσουν πάρα πολύ ωραία, εύχομαι. Στη Θήβα επίσης τα φιλιά μας, που αλλού. Να στείλουμε στη Θεσσαλονίκη, να στείλουμε, μας στέλνετε πολύ ωραία μηνύματα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Πάτρα επίσης τα φιλιά μας, στην Αγιάσο τα φιλιά μας, στην Μυτιλίνη και πολλά ακόμα τα οποία τώρα, στη Γεωργιούπολη λέει, στην όμορφη Κρήτη. Βεβαίως, στο Σωτήρι λέει, που είναι διακοπές εκεί. Θα στείλουμε λοιπόν Στέφανε και εκεί και θα πάμε τώρα σε μια φωνή και σε μια προσωπικότητα που ενώ μεγαλώνει δεν μεγαλώνει, και μάλιστα πώς το καταλάβαμε αυτό? Το καταλάβαμε γιατί την βλέπουμε και σε βίντεο, κάπου στην Καρδαμίλη την είδα να τραγουδάει σε ένα έτσι ωραίο μέρος και γενικά είναι ένας άνθρωπος που όπου την αφήσεις θα τραγουδήσει. Είναι ένας άνθρωπος και μια γυναίκα, μια γυναίκα και μια καλλιτέχνης, ολόκληρη ιστορία, και βεβαίως είναι μια μεγάλη γυναίκα με ψυχή μικρού κοριτσιού. Αυτόν τον ενθουσιασμό είχε πάντα η Μαρίζα Κοχ, αυτόν έχει ακόμα.

Αυτή είναι η Μαρίζα Κόχ και εσύ τρελή με τυραννάς εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε και εμείς και προσπαθούμε να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες καλές ειδήσεις. Δεν ξέρω αν είναι πάντα εύκολο, τουλάχιστον όχι στην Ελλάδα τόσο πολλές. Παρ' όλα αυτά εγώ θα σας πάω μέχρι την Ολλανδία, εκεί που η καλή είδηση τι λέει. Λέει ότι το πρώτο ηλιακό ασθενοφόρο στον κόσμο διανύει 715 χιλιόμετρα χωρίς ούτε σταγόνα καυσίμου. Αυτό κατάφεραν φοιτητές από την Ολλανδία. Ο Σπύρος Ηλιάδης φέρεται εδώ να ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτή την είδηση. Παρουσίασαν λοιπόν το πρώτο ηλιακό ασθενοφόρο στον κόσμο, το Στέλλα Γιούβα, ή Τζούβα, όπως θέλετε πείτε το. Όπως σας είπα, διανύει 715 χιλιόμετρα χωρίς καύσιμα, τροφοδοτεί ιατρικό εξοπλισμό σε απομακρυσμένες περιοχές και αυτό το έφτιαξαν μια ομάδα φοιτητών από την Ολλανδία που έδειξαν ότι η ιατρική βοήθεια μπορεί να φτάσει ακόμα και εκεί που δεν φτάνει το ρεύμα. Έτσι λοιπόν αυτό το όχημα που κατασκεύασαν θεωρείται το πρώτο ηλιακό ασθενοφόρο στον κόσμο. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ιατρική περίθαλψη σε απομακρυσμένες κοινότητες που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε νοσοκομεία ή ηλεκτρικό ρεύμα. Και εδώ είναι που σκέφτεστε αλήθεια. Υπάρχουν ακόμα απομακρυσμένες τέτοιες περιοχές και όμως υπάρχουν στον κόσμο. Πίσω λοιπόν από αυτό το εγχείρημα βρίσκεται αυτή η διεπιστημονική ομάδα 23 φοιτητών του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Eindhoven, η οποία παρουσίασε το όνομα Στέλλα Γιούβα, έτσι όπως λέγεται, σημαίνει περίπου αστέρι της βοήθειας, και αποτυπώνει ακριβώς αυτό το σκοπό, να φέρει φως εκεί όπου η ιατρική φροντίδα σπανίζει. Μακάρι να έρθει και εδώ, σύντομα.

Διονύση Σαββόπουλος και φυσικά Σωτηρία Μπέλου σε αυτό το ζεϊμπέκικο του Σωτήρου σήμερα. Και υπάρχει μια Σωτηρία που δεν γιόρταζε απλώς το όνομά της, το έκανε στάση ζωής. Σωτηρία Μπέλου λοιπόν, που τραγούδησε τον πόνο, την αξιοπρέπεια, το ζεϊμπέκικο όπως λύγει. Μερικές φορές αυτή είναι η μεγαλύτερη σωτηρία. Είναι να σηκωθείς όρθιος και να χορέψεις. Και εκεί, στα δύσκολα, τα πολλά τα δύσκολα, η Σωτηρία Μπέλου πέρασε και από πολλά και από δύσκολα. Και από τη μία σωτηρία να περάσουμε σε μια άλλη σωτηρία που μας θυμίζει ότι δεν έχω χρόνο μάτια μου, και όμως πάντα βρίσκουμε 3-4 λεπτά για ένα καλό τραγούδι, ίσως γιατί ο χρόνος δεν περισσεύει ποτέ, η μουσική όμως ξέρει να τον σταματά. Σωτηρία Λεωνάρδου, δεν έχω χρόνο μάτια μου.

Οδυσσέας Ιωαννού, Λαβρέντε Ισμαχερίτσα, Σωτηρία Λεωνάρδου, δεν έχω χρόνο μάτια μου, να βρεις χρόνο. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό το τραγούδι, σε αυτή την επαναστατική φωνή και προσωπικότητα της Σωτηρίας Λεωνάρδου. Απαντάμε βεβαίως λίγο πιο επίκαιρα και λίγο πιο καθημερινά, να βρούμε χρόνο, να βρούμε χρόνο για τον εαυτό μας και όχι μόνο στις διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι τώρα με τις διακοπές είναι τα ζητήματα τα πολλά. Έχω συζητήσει με κάποιους φίλους και τώρα θα το συζητήσω και στον αέρα με τον Σπύρο. Εγώ μπορώ να πεθάνω και να τρελαθώ με αυτό το ψυχαναγκασμό που υπάρχει για τις διακοπές, το ότι είσαι υποχρεωμένος να είσαι ελεύθερος να πας διακοπές. Και όχι απλά να πας διακοπές και να περάσεις και καλά. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε, δηλαδή αν ρωτήσεις, αν ας πούμε σε ρωτήσουν τι έκανες, πήγες, πού πήγες διακοπές και τους πεις δεν πήγα, μπορεί να πάθουν κατάθλιψη οι άνθρωποι που έχουν στο μυαλό τους ότι αυτό είναι ο ψυχαναγκασμός. Ότι πρέπει οπωσδήποτε να πηγαίνεις διακοπές στη ζωή σου. Αλλιώς δεν μπορείς να περάσεις καλά. Όχι, μπορείς να περάσεις καλά και στο σπίτι σου, στο μπαλκονίσι που λέμε. Μπορείς να περάσεις καλά όπως επιθυμείς εσύ. Άδεια να πάρεις και όπου θες θα πας. Να έχεις χρόνο μάτια μου λοιπόν, γιατί του πόθου τα γρήμη καραδοκεί.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2026, στο μοναδικό ανοιχτό θέατρο της χώρας και σε ξεχωριστά σημεία της Άνδρου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά τον πολιτισμό. Πληροφορίες: festivalandros.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καταρχάς, αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στο Βασίλη που μας ακούει από το Λευκοχώρι Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω πόσο μεγάλος ή μικρός είναι ο Βασίλης, μας το ζήτησε όμως από χθες και εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Κατά δεύτερον, αυτό το καράβι, ελπίζουμε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να μπούμε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου σε ένα τέτοιο καράβι και να φύγουμε για όπου, να μην έχει καμία σημασία το πού. Απλά να μας τραγουδάει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Αυτό νομίζω ότι φτάνει. Κατά τρίτον, να στείλω τις ευχές μου σε όλους όσοι φεύγετε σήμερα, αν και Πέμπτη. Γιατί να μην φύγετε Παρασκευή? Θα μου πεις, γιατί να μην κερδίσετε και μια μέρα? Θα σας πω όμως ότι όλα να τα κάνετε χωρίς άγχος για να φύγετε διακοπές, γιατί αυτό είναι και μια συζήτηση που κάναμε πριν και αυτή η συζήτηση έχει μεγάλη, δηλαδή έχει ανοίξει μεγάλο θέμα εδώ στο Viber. Πόσο πολύ συμφωνείτε για το γεγονός ότι δεν πρέπει να πιεζόμαστε για τίποτα στη ζωή μας. Για τίποτα, ούτε τον καταναγκασμό των διακοπών κανείς θα μας τον επιβάλλει, έτσι όπως θέλουν οι πολλοί. Όπως θέλει ο καθένας. Και δεν έχει να κάνει με φτωχούς ή πλούσιους αυτό, όχι. Έχει να κάνει με το πώς εμείς αποφασίζουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας και τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Κάπως έτσι λοιπόν, με αυτή την επαναστατική έτσι δήλωση, να συστηθούμε ξανά για αυτήν την ώρα. Ο Σπύρος Ηλιάδης συνεχίζει να είναι στη φροντίδα του ήχου. Η Μικαέλα Θεοφίλου συνεχίζει να είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 12 θα πάμε μαζί σε αυτό το καλοκαιρινό πρωινό ραντεβού. Και ας βυθίσουμε και τις αγκυρές μας για να ράξουμε με το Μίλτο Πασχαλίδη.

Βυθισμένες Άγκυρες λοιπόν, Μίλτος Πασχαλίδης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη, στις κατατόπους συχνότητες, και διαβάζω μια σουρεαλιστική, αλλά δεν ξέρω πόσο πραγματική είδηση είναι. Θα διαβάσω τον τίτλο κατευθείαν. Ζητείτε παρέμβαση Τραμπ για τα γλυπτά του Παρθενώνα? Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Ο τραμπικός, λέει ιστότοπος Breitbart, υποστηρίζει πως Έλληνες κυβερνητικοί ζητούν μεσολάβηση Τραμπ για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτό είναι τώρα το ερώτημα. Αν αυτό συμβαίνει τώρα, αν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει μια ιστορική ευκαιρία να εδραιώσει τη θέση του ως ηγέτης του δυτικού πολιτισμού για χιλιάδες χρόνια, βοηθώντας την ελληνική κυβέρνηση να πετύχει μια συμφωνία με τους Βρετανούς, ώστε να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ακρόπολη, αν αυτό το δήλωσε κορυφαίος Έλληνας αξιωματούχος, όπως έγραψε την Πέμπτη, σήμερα δηλαδή, το Breitbart News, ακροδεξιών αποχρεώσεων να πούμε, ιστότοπος, με τον οποίο δεν ξέρουμε τώρα τι σχέση έχουμε και τι συμβαίνει ακριβώς. Αν παρόλα αυτά υπάρχει αυτή η δυνατότητα και η ελπίδα σε εισαγωγικά, να πούμε ότι είναι, ναι, φανταστική ιδέα, είναι φοβερή ιδέα. Τα έχει καταφέρει άλλωστε ο Τραμπ τόσο καλά σε όλα τα υπόλοιπα, που τώρα τι μένει? Να μας φέρει και τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. 2-10-60-13-168-169 για τα τηλεφωνήματά σας. Viber, αν θέλετε να μας θέλετε να μας στείλετε γραπτά το μήνυμά σας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, δύο M, λατινικοί χαρακτήρες. Μας στέλνετε το μήνυμα και εμείς απαντάμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Και βεβαίως να μην ξεχάσω να σας πω ότι μας ακούτε και από το δεύτερο.gr και από το erteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Να μην ξεχάσετε επίσης ότι μπορείτε να μας ακούτε ακόμα και από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

όλα αυτά που θες να βρεις. Είναι μέσα σου, θα δεις. Είναι το πάθος της στιγμής πάνω στην τρέλα της γιορτής που συνέχεια φρενάρεις. Έτσι γεννιέσαι αφελής, αθώος και επιρρεπής. Η ανηφόρα όμως της γης, το DNA άλλη ζωής, σε σπρώχνουν να τζογάρεις. Μη φοβάσαι την απάτη, μη φοβάσαι το διωγμό. Δεν αποφεύγονται τα λάθη, μη σε νοιάζει, δεν πειράζει, είναι ανθρώπινο αυτό. Μη φοβάσαι το παλάτι, ούτε να τρέμεις το

0: ούτε να τρέμεις στο σεισμό. Αν είσαι μάγκας να το χτίσεις και μετά ας το γκρεμίσεις, είναι ανθρώπινο κι αυτό.
1: Καταρχάς θέλω να μείνω στο τίτλο του άλμπουμ, αυτού του άλμπουμ που μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος. Ο τίτλος λοιπόν του άλμπουμ λέγεται «Οι σχιζοφρενείς δεν χασμουριούνται σχεδόν ποτέ». Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι περίεργοι τίτλοι. Αυτός είναι ο Δημήτρης Καράς μαζί με τον Νικήτα Κλίντ που μας τραγούδησαν ένα διαφορετικό τάγκο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Νομίζω ότι είμαστε τώρα σαν να είμαστε σε μια μεγάλη πίστα τάγκο, κάπως έτσι θέλω να το δούμε. Για αυτά τα κάποια λεπτά και να πάμε σε ένα ταγκό, το ταγκό της Κατιάνας. Είναι γνωστό έτσι τραγούδι που είχε ερμηνεύσει Κατιάνα Μπαλανίκα για την επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Παρακαλώ ας μείνει μεταξύ μας» του Αλεξάνδρου Ρίγα και του Δημήτρη Αποστόλου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν το 2007. Τη μουσική είχε γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Κάτια Δανδουλάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Κώστας Σπυρόπουλος, ο Γιώργος Μαρίνος και πολλοί ακόμη είχαν πάρει μέρος σε αυτή την πολύ επιτυχημένη παράσταση. Το ταγκό της Κατιάνας λοιπόν έρχεται.

0: Δεν υπάρχω.
1: Αυτό είναι το ταγκό της Κατιάνας, αυτή είναι η Κατιάνα Μπαλανίκα. Και σκέφτομαι, βρε παιδί μου, πώς πολύ ταιριάζει το ταγκό με τις θεατρικές παραστάσεις, με το θέατρο. Έτσι λοιπόν είπαμε να κάνουμε, μιλόγκα λέγεται η πίστα του ταγκό, είπαμε να κάνουμε έτσι αυτό το ταξίδι μέσα από τα τραγούδια που μπορείς να τα χορεύεις κιόλας. Θα πάμε τώρα σε ένα πολύ εμβληματικό μουσικό νούμερο από το θεατρικό musical του Μάνου Χατζηδάκη, Ήλια Ντάρλινγκ, 1967. Εκεί η Μελίνα Μερκούρη αφηγείται με ένα πολύ χιουμοριστικό και πολύ θεατρικό τρόπο την τραγική ιστορία της Μύδιας. Να πούμε ότι το Ήλια Ντάρλινγκ ανέβηκε και στο Broadway, βασισμένο στην ταινία Ποτέ την Κυριακή. Το τραγούδι λοιπόν που θα ακούσουμε τώρα λέγεται Μεντέα Τάγκο. Είναι η Μελίνα Μερκούρη σε μεγάλα κέφια και πάμε να την απολαύσουμε.
0: With that music I cannot resist. I will tell Medea.
2: Medea to a tango?
3: Over, not a word.

Όλα λοιπόν με Ντέα Τάγκο και βεβαίως εκεί καταλάβαμε πολύ καλά αυτή την ερμηνεία της Μελίνας Μερκούρη που αγαπήθηκε ιδιαίτερα, καθώς συνέδεσε το αρχαίο δράμα με τη λαϊκή και ανάλαφρη θεατρική της περσόνα τόσο πολύ όμορφα. Λοιπόν, με Ντέα Τάγκο και εμείς τώρα που θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Θα πάμε με ένα ακόμα τάγκο, αυτή τη φορά δεν είναι από κάποια θεατρική παράσταση, όχι, είναι από το τέλειο έγκλημα, το άλμπουμ του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, Καζίνο Παλάς. Κάπως έτσι θα πάμε να χορέψουμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων ένα ταγκό στη μιλόγκα μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η νέα πλατφόρμα για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων MyAgro παρουσίασε νωρίτερο ο Πρωθυπουργός από τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Με διαδικασίες εξπαίρεση αποζημίωση στους πυρόπληκτους, άμεση κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στήριξη Δυτική Αττική και Βιωτία. Από Δευτέρο, κάθε Δήμος θα βγάλει ανακοίνωση ώστε οι πολίτες με το ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να πάρουν το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής, ανέφερε στο Earth News Radio υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αρχές Σεπτεμβρίου, είπε ο κύριος Κατσαφάδος, με μία αίτηση θα μπορούν να ζητούν την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Θα αποζημιώσουμε μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά, ανέφερε. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Ψήφος εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της χώρας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Στις 12 η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Με μηνύματα κατά της χρήσης πυρηνικών όπλων, τα οποία παραμένουν επίκαιρο όσο ποτέ, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 81 χρόνια από τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα το 1945. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μποφόρου στο Αιγαίος, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις, Ψαραδέλης.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Βασίλης Τσιτσάνης και φυσικά Γρηγόρης Μπιθικότσης, Βάρκα Γιαλόπαμε, στο τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το καλοκαιρινό μας πρωινό ραντεβού. Άλλο Σπύρος μας βρήκε στην κονσόλα, Σπύρος Νικολαίδης πλέον, Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και μια βάρκα, μια θάλασσα και λίγη σιωπή. Μερικές φορές αυτό είναι όλο το καλοκαίρι που χρειαζόμαστε. Δεν ξέρω αν εσείς θυμάστε εκείνες τις παλιές βαρκάδες που δεν είχαν ούτε GPS, δεν είχαν πρόγραμμα, δεν είχαν άγχος για το που θα φτάσουμε. Είχαν μόνο έναν άνθρωπο τον οποίο και εμπιστευόμασταν. Είχαμε τον ήχο του κουπιού στο νερό και εκείνη τη μαγική αίσθηση πως ο κόσμος είναι λίγο πιο όμορφος από ό,τι συνήθως. Η θάλασσα έχει αυτό το ταλέντο. Παίρνει και τις σκέψεις μας, τις βάζει μέσα σε μια μικρή βάρκα, τις αφήνει να ταξιδέψουν εκεί που κάποτε ήμασταν πιο ξέγνιαστοι και πιθανώς και πιο ερωτευμένοι. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο Παντελής Αμπαζής. Βαρκάδα και αγκαλίτσα.

Μαρκάδα και αγκαλίτσα, και μ' αρέσει πάρα πολύ πάλι ο τίτλος του άλμπουμ. Ανωτάτη Ζαμπετική λέγεται. Ο Γιώργος Ζαμπέτας έχει γράψει τη μουσική. Ο Παντελής Αμπαζής έχει γράψει τους στίχους. Αυτός και το ερμήνευσε. Βαρκάδα και αγκαλίτσα, τι άλλο θέλουμε. Κάποτε οι άνθρωποι ψάχναμε μακρινούς προορισμούς. Τώρα ψάχνουμε απλώς εκείνη την αγκαλιά που είναι και το λιμάνι μας. Κάπως έτσι. Και κάπως έτσι θα πάμε σε μία ακόμα βάρκα. Βάρκα στο γυαλό, μας λέει ο Κωστής Μαραβέγιας.

0: αστέρια και κομφέτι.
1: Σκέφτομαι μια διαδρομή μαζί σου με φεγγάρι, σαν νύχτα ενός καλοκαιριού ζεστή. Να τρέχουμε στο άγνωστο, φανάρια μας η φάρη, να πέφτουνε τα αστέρια κομφέτι.
2: Ελεονόρα Μανώνα, Σπύρος Γραμμένος και οδηγός, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Ένα τραγούδι που θέλω να το αφιερώσω στη φίλη εργαζόμενη Ελένη, που κάπως χαμογελάει ακούγοντας αυτό το τραγούδι, οπότε να η ευκαιρία. Αγαπημένο τραγούδι που μας ταξιδεύει μέσα στην πόλη λίγο πολύ, αυτό είναι και το βίντεο κλιπ με έναν τρόπο, και εγώ τώρα μέσα στην πόλη αυτή εδώ θα σας πάω, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, σε μια ιστορική στοάτση, στο Αρσακίου, ένα έργο με την υπογραφή του Ερνέστου Τσίλερ και ένα από τα πιο σημαντικά αρχιτεκτονήματα της Αθήνας, αρχιτεκτονικά συγκροτήματα για την ακρίβεια, που επιστρέφει στην ζωή μετά από πολυετή ανακαίνιση. Έτσι λοιπόν έχουν επενδύσει στη μετατροπή της σε ένα σύγχρονο προορισμό γαστρονομίας, πολιτισμού, εμπορίου και εκπαίδευσης. Ο στόχος είναι να ξαναδώσει κίνηση σε μια περιοχή που για χρόνια είχε συνδεθεί με την εγκατάλειψη και την υποβάθμιση. Να πούμε ότι την πρώτη μέρα της δοκιμαστικής λειτουργίας, που ήταν κάπου στα τέλη Ιουλίου τώρα δηλαδή, πέρασαν πάνω από 4.000 επισκέπτες. Ο στόχος είναι να φτάσει τους 8 με 10.000 ημερησίως. Η επένδυση αυτή αγγίζει συνολικά τα 40 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να λειτουργήσει σαν γέφυρα ανάμεσα στο Σύνταγμα, τη Σταδίου, την Πανεπιστημίου και την Ομόνοια. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν ότι η Αθήνα έχει ένα πολύ περίεργο ταλέντο. Ξεχνάει τα διαμάντια της και κάποια στιγμή, με τη βοήθεια βεβαίως κάποιων επενδυτικών οργανισμών, τα ξανακαλύπτει και τα καλύπτει. Στο άλλο λοιπόν, Αρσακίου είναι ένα από αυτά τα διαμάντια. Είναι ένα κτίριο που για χρόνια κοιτούσαμε με νοσταλγία. Είναι σαν μια παλιά φωτογραφία, ρε παιδί μου, της πόλης που ξαναμπαίνει στο κάδρο της καθημερινότητάς μας, και μακάρι αυτή η νέα ζωή να μην είναι απλώς μια όμορφη βιτρίνα, να είναι μια πραγματική επιστροφή των ανθρώπων στο κέντρο. Γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια της Αθήνας σήμερα. Να μην είναι ένα καινούριο μαγαζί, αλλά να μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, πάμε μια βόλτα στο κέντρο και να το εννοείς.

0: θα φυλαχτώ.
1: Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο που οφείλουμε να έχουμε στη ζωή μας. Τις αναμνήσεις μας, τις όμορφες αναμνήσεις μας, από τέλειες μέρες όπως εμείς τις εννοούμε. Κώστας Λιβαδάς και Ρένος Χαραλαμπίδης αυτές τις τέλειες μέρες, λίγο πριν από το τέλος, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εγώ θα σας αφήσω στα σίγουρα χέρια της Ελένης Γιαννοπούλου, που θα σας κάνει συντροφιά από τις 12 μέχρι τις 2. Ο Σπύρος Νικολαίδης ήταν στη φροντίδα του ήχου. Η Μικαέλα Θεοφίλου ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Προτελευταία ημέρα σήμερα, πριν από τις διακοπές. Αύριο είναι η τελευταία μέρα πριν από τις διακοπές και τις δικές μου. Θα δούμε τι θα τις κάνουμε τις δικές μου τις διακοπές, για να μην αγχωθούμε κανένας μας. Θα επιστρέψουμε όμως 24 του μηνός, πάλι εδώ θα είμαστε. Μέχρι αύριο καταρχάς, στις 10 η ώρα ακριβώς, Dan, εγώ θα σας πάω μια βόλτα μέχρι την Βουλιαγμένη, όχι εγώ. Ο Λουκιανός θα ξέρει καλύτερα να τα κάνει. Εγώ θα σας ευχηθώ μια όμορφη μέρα και, όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε.

0: ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Δεν ξέρω αν υπάρχει η παράλληλη πόλη, αλλά αν δεν υπάρχει, θα έπρεπε να τη χτίσουμε τούβλο-τούβλο. Η Ολίνα Άλση και ο Μιχάλης Ατσάλης γράφουν και τραγουδούν για αυτήν την παράλληλη πόλη, εκεί που ζούμε τις κανονικές μας ζωές.
2: 1, 2, 3.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
8: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Την ακούσαμε τη Χάρη Αλεξίου. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που άνοιξε χώρο. Άνοιξε χώρο για να περάσουν και οι έρωτες, για να περάσει και η νιώτη, για να περάσει και ο χρόνος. Και σίγουρα στην περίπτωσή μας για να περάσουν και τα τραγούδια. Τα τραγούδια που ξέρετε συνηθίζουν να τα διαπραγματεύονται όλα αυτά τα θέματα. Καλημέρα σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 12. Να είμαστε και πάλι σήμερα που είναι Πέμπτη και το ημερολόγιο δείχνει 6 του Αυγούστου στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Και είναι και μεγάλη γιορτή σήμερα. Είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Του Σωτήρος που λέμε, από τις απολύτως καλοκαιρινές γιορτές που θυμόμαστε. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους όσοι γιορτάζουν. Ανοίξαμε χώρο λοιπόν και περιμένουμε και εσάς έως τις 2. Πάμε έτσι συστάσεις σε λίγο.

Αυτός ήταν ο Ορέστης Ντάντος. Θέλω να βρεις ανοιχτά, ανοιχτά, ορθά ανοιχτά. Έτσι ακριβώς όπως θα έπρεπε να είναι και οι καρδιές των ανθρώπων, λέμε εμείς. Συμπληρώνουμε λίγο. Αγαπημένος Ορέστης Ντάντος. Πάντα αγαπημένος και πολύ πριν κάνει όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες με τις γυναικείες φωνές που έχει φτιάξει τελευταία. Λοιπόν, εδώ πάμε για τις συστάσεις για ένα ακόμη πρωινό που γίνεται μεσημέρι. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι απέναντί μου στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων, στην πρώτη του εβδομάδα, στην ηχοληψία εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα και στην ΕΡΤ γενικότερα. Ερικίντζου δεν έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο, όπως σας έχω προειδεάσει. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν θα είναι εδώ η Έρη μας. Της ευχόμαστε να περνάει πολύ πολύ καλά. Η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Εδώ καθημερινά από τις 12 έως τις 2. Άλλη μια μέρα στον αέρα. Τηλεφωνικές κλήσεις δεν δεχόμαστε λοιπόν σήμερα, μια που λείπει η Έρη. Η επικοινωνία θα γίνει μέσω Facebook από τον προσωπικό μου λογαριασμό. Σε λίγο θα βρείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής. Μπορείτε βέβαια να μας στείλετε και από το Messenger του δεύτερου προγράμματος στο Facebook μηνύματα. Ο κύριος όγκος της επικοινωνίας όμως γίνεται από το αγαπημένο Viber, αυτό που αναβοσβήνει μπροστά μου, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στην ομάδα μας και στέλνετε τα μηνύματά σας, τα γραπτά, απολύτως δωρεάν. Αυτά για την εισαγωγή. Για να δούμε που θα φτάσουμε και σήμερα μέχρι τις 2. Για να δούμε που θα μας πάνε τα τραγούδια

0: Ένα λοιπόν, πριν είχαμε τον Γιώργο Δημητριάδη, ο οποίος μας προέτρεψε να φύγουμε, να πάμε μακριά και πολύ καλά. Μας προέτρεψε, μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να το κάνουμε. Αρκετοί από εσάς όμως μπορούν. Αύγουστος Γαρ. Μετά με τον Βασίλη Καζούλη και αυτό το σχεδόν κλασικό πλέον. Φτάσαμε όντως μακριά, πολύ πολύ μακριά, στους αγγέλους και ακόμη παραπάνω. Μπορεί να βοηθάει και αυτό το αεράκι, αεράκι σήμερα και στα δικά μας τα μέρη, φαντάζομαι και εκεί στο Αιγαίο αλλά και σε άλλες περιοχές θα φυσάει επίσης, και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε και πάλι πάρα πολύ προσεκτικοί σήμερα, γιατί με υψηλές θερμοκρασίες, με ξηρότητα στην ατμόσφαιρα και με αυτούς τους ενισχυμένους ανέμους, με αυτό το μελιτέμι, αυτούς τους βόρειους ανέμους, τι μπορεί να συμβεί? Φυσικά μπορεί να εκδηλωθεί πυρκαγιά, και αν εκδηλωθεί μπορεί και να εξαπλωθεί, και καθόλου μα καθόλου δεν το θέλουμε αυτό. Πολύ ευνοϊκές ημέρες για τις φωτιές, και η σημερινή και οι ημέρες που θα έρθουν. 6-7 μποφόρ θα έχουμε μελιτέμι στο Αιγαίο, οι θερμοκρασίες 37 και 38 βαθμοί Κελσίου, οπότε ιδιαίτερη προσοχή από σήμερα και πιθανώς μέχρι και το Σαββατοκύριακο, που λένε ότι θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Αυτά σκεφτούμε, και σκεφτούμε και κάτι άλλο, γιατί μέσα στο καλοκαίρι είμαστε και έχουμε συνηθίσει τα καλοκαίρια μας αλλιώς, δηλαδή να σκεφτούμε κάπως έτσι.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Αχ, αυτή η ερωτευμένη πιγκουίνη και αχ, αυτή η κρουαζιέρα του Βαγγέλη Γερμανού, από εκείνα τα τραγούδια που δεν λείπουν ποτέ από τα καλοκαίρια μας, τόσο χαριτωμένο τόσες δεκαετίες. Πλέον από το πρώτο άλμπουμ του Βαγγέλη Γερμανού, αυτή η κρουαζιέρα, και αν έχετε περίπου 88.000 ευρώ ανά άτομο, μπορείτε να πάτε κι εσείς μια πολύ ωραία κρουαζιέρα, θεματική κρουαζιέρα, κρουαζιέρα της μόδας. Ακούστε πώς εκμεταλλεύονται κάποιοι τις ταινίες της εποχής και όλες τις ιστορίες που ξετυλίγονται γύρω από αυτές. Διαβάζω λοιπόν πως ένα πρακτορείο ταξιδεύει εκείνους που θέλουν να ταξιδέψουν στην Τρία, από την Τρία έως τα νησιά των Σιρήνων, και αυτό με φόντο την Οδύσσια, την κινηματογραφική μεταφορά δηλαδή της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν. Ένα ταξιδιωτικό γραφείο που είναι, όπως λέμε, ειδίκευση στα βιωματικά ταξίδια, λανσάρει μια ιδιωτική κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με γιότ, η οποία κρουαζιέρα απευθύνεται στους θαυμαστές της Οδύσσιας. Ξεκινάει από την Τουρκία, εκεί με ιδιωτική ξενάγηση στην αρχαία πόλη της Τρίας. Επισκέπτεται το Ιερό του Απόλλωνα, θαυμάζουν

Αυτά πράττουν, μια χαρά στείνονται business γύρω από τους μύθους μας και γύρω από τις ταινίες, αρκεί να έχεις, ξαναλέω, 88.000 ευρώ για να ταξιδέψεις 14 μέρες σαν τον Οδυσσέα. Και άμα τα δώσεις αυτά, μάλλον θα γίνεις Οδυσσέας κανονικός μετά, γιατί δεν θα έχεις τίποτα άλλο. Αλλά εκείνοι που θα αποφασίσουν να πάνε, νομίζω ότι δεν τα σκέφτονται αυτά. Νάτος ένας Οδυσσέας εδώ τώρα, από τους Νάμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόθεσή μας είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις και όλες οι υπόλοιπες αγροτικές πληρωμές να ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Τόνισε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα κατά την παρουσίαση από τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Με διαδικασίες εξπρέσει αποζημιώσεις τους πυρόπληκτους, άμεση κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στήριξη σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Για τη νέα δυναμική που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridia, μεσχωρείται ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου, μίλησε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Έχασε 100.000 ευρώ σε διαδικτυακή απάτη με μετοχές σε ένας 55χρονο στη Μεσαρά Ηρακλείου. Από ηλεκτροπληξία ο θάνατος 72χρονου Στάνο Λιώσια, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στα πίσω καθίσματα ενός οχήματος Στάνο Λιώσια την 1η Αυγούστου, τον είχαν εγκαταλείψει οι συνεργοί του μετά από προσπάθεια και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και να είμαστε πάλι και ψηλά, ναι, και ψηλά στη γη των Αγγέλων. Αυτή ήταν η Αρετούσα, ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Γιάννης Πάθας και η στίχη ήταν του Αλκίνου Ιωαννίδη. Ο Μανώλης Λιδάκης βεβαίως το ερμήνευσε. Να είμαστε πάλι πίσω, επιστροφή για το δεύτερο δικό μας ημίωρο. Να το ξαναπώ, χρόνια πολλά και καλά σε κάθε σωτηρία και σε κάθε σωτήρι και στα υποκοριστικά τους που γιορτάζουν σήμερα. Καλά διαβάζω ότι εκτός από αυτά τα ονόματα γιορτάζει, λέει, επίσης σήμερα και η Ευμορφία και η Μορφούλα. Κάτι που δεν το θυμόμαστε συχνά όταν λέμε, ας πούμε, ότι είναι του Σωτήρος. Χρόνια πολλά και καλά και στους φίλους και συναδέλφους εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Οι χολύπτες μου έρχονται πρόχειρα στο μυαλό. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι μας, στο Σωτήρι Παναγιώτου. Χρόνια πολλά και στον Σωτήρι Τασκαλδυρανιάν, που τον ξέρουμε χρόνια και ζαμάνια. Και επίσης χρόνια πολλά και σε εκείνους που δεν θυμάμαι. Διαβάζω από εσάς ότι πολλά είναι και τα μέρη και τα εκκλησάκια που γιορτάζουν. Κάποια θα στήσουν και γιορτές αργότερα. Ωραία πράγματα, ωραία και όμορφα. Αλλά μέσα σε όλα να θυμηθούμε ότι και σήμερα, ανήμερα του Σωτήρος, έπεσε, λέει, και η πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα το 1945. Το τι έγινε μετά, καμία σχέση με σωτηρία δεν έχει.

0: αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Καζαντζή ήταν αυτό, με τη φωνή του Δημήτρη Ζερβουδάκη. Αυτό ήταν το πέταγμά σου. Βόμβες ατομικές που πέφτουν πετώντας, τα έχουμε και αυτά. Ανήμερα μιας γιορτής που μιλάει κυρίως για τη σωτηρία. Και επίσης πετώντας έφτασε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες πριν από δεκαετίες, και ένα κορίτσι το οποίο μας χάρισε μία από τις πολύ πολύ μεγάλες νίκες μας στον αθλητισμό, μία από τις πρώτες έτσι παγκόσμιες νίκες που θυμόμαστε, μία θριαμβευτική στιγμή. Σήμερα ήταν η μέρα που το 1992 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης η Βούλα Πατουλίδου έτρεξε σαν τον άνεμο 100 μέτρα με εμπόδια και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε αυτό το αγώνισμα. Χρυσό μετάλλιο για τη Βούλα Πατουλίδου στα 100 μέτρα εμπόδια. Απίστευτο να συμβαίνει κάτι τέτοιο με Έλληνα αθλητή, όπου εκεί ανταγωνιζόταν με μεγαθύρια πραγματικά, και αφού τα κατάφερε και αφού κέρδισε το χρυσό, ή μάλλον τη στιγμή που έκοψε το νήμα, αμέσως μετά αναφώνησε για την Ελλάδα ρε γαμώτο, το οποίο έμεινε σχεδόν σαν σύνθημα. Ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατέκτησε η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από το 1912. Τότε το είχε καταφέρει ο Κώστας Τσικλητήρας με άλμα εις μήκος άνευ φοράς, όπως το λένε στον αθλητικό όρο. Όλο αυτό το γεγονός, καθώς και εκείνα που είπε η Βούλα Πατουλίδου μετά, οδήγησαν την Αφροδίτη Μάνου να γράψει αυτό το τραγούδι που έρχεται, και η ίδια τα περιγράφει καλύτερα με το δικό της πραγματικά μοναδικό τρόπο. Για ακούστε το. Δεν μπορούμε να το ακούσουμε. Δεν μπορούμε να το ακούσουμε τώρα, ε. Καλά. Πάμε να ακούσουμε ένα σήμα και θα επιστρέψουμε. Παρά την εισαγωγή που έκανα, θα προσπαθήσω να το βρούμε.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
0: Λοιπόν, το καταφέραμε. Μέσα σε δευτερόλεπτα το τραγούδι ήρθε.

Ευτυχώς που κατάφερε να ακουστεί αυτό το τραγούδι, γιατί ήθελε να ακουστεί, όχι μόνο για την εισαγωγή, όχι μόνο γιατί περιέγραψε πώς δημιουργήθηκε ένα καλλιτεχνικό αποτύπωμα μετά από ένα τέτοιο τόσο σημαντικό αθλητικό γεγονός, ύστερα από μια τέτοια χαρά. Αφροδίτη Μάνου με το δικό της και το γνωστό της πολιτικό και κοινωνικό σχόλιο που υπάρχει στα τραγούδια της. Αυτό ήταν το «Για ποια Ελλάδα» με ζαϊμπέκικο ρυθμό, και να τον κρατήσουμε, λέω, γιατί έχουμε και τη γιορτή σήμερα. Και ποια είναι η πρώτη, έτσι, ερμηνεύτρια που θυμόμαστε που αν ζούσε θα γιόρταζε, μην πω η πρώτη και η μοναδική, έρχεται εδώ στο πλευρό του Διονύση Σαββόπουλου.

Τρομερή λαλιά, πραγματικά τρομερό τραγούδι από τα πιο ανατριχιαστικά στο σύνολο της ελληνικής δισκογραφίας. Εξαιρετική επιλογή του Διονύση Σαββόπουλου να έρθει η Σωτηρία Μπέλου και να ερμηνεύσει μαζί του αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι για το οποίο η Σωτηρία Μπέλου έλεγε: «Αχ, βρε Διονύση, με έκανες και τραγουδάω pop και rock». Αυτό ήταν το ζεϊμπέκικο, δεν γινόταν να μην θυμηθούμε. Σήμερα, ανήμερα του Σωτήρος, την Σωτηρία Μπέλου και τη φωνή της. Στα δικά μας τα χρόνια και πριν από λίγο καιρό, πολύ πολύ πρόσφατα, η Χριστίνα Μαξούρη, μια εξαιρετική ηθοποιός και εσχάτως και ερμηνεύτρια, παρουσίασε σε μια μεγάλη σειρά συναυλιών που νομίζω κράτησε κάποια χρόνια τα τραγούδια της Σωτηρίας. Βρέθηκε στη σκηνή, διάβαζε αποσπάσματα από τη βιογραφία της Σωτηρίας Μπέλου και μαζί με τέσσερις μουσικούς τραγουδούσε τα τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου σε μια παράσταση που ταξίδεψε σε πάρα πολλά μέρη σε ολόκληρη την Ελλάδα και μάλιστα ήταν και στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Από αυτή την παράσταση πάμε να ακούσουμε μία στιγμή, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη που είχαμε πρώτο ακούσει από τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου.

Αυτή λοιπόν ήταν η Χριστίνα Μαξούρη με την ωραία έτσι βαθιά και την παλιά ομορφιά της φωνής που διαθέτει, εξαιρετική και ο ηθοποιός, εξαιρετική και η παράσταση, ενδεχομένως να παρουσιαστεί ξανά, αν δεν την έχετε παρακολουθήσει, να το κάνετε. Και μετά το Βασίλη Τσιτσάνη λέω να κλείσουμε με Άκη Πάνω την ώρα. Πάντοτε ευπρόσδεκτος, πάντα αγαπημένος. Εδώ και σκέτος, έτσι όπως τον μεταποίησε ο Σωκράτης Μάλαμας. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ορίστε λοιπόν, με ένα τραγούδι για τον Αύγουστο ξεκίνησε η δεύτερη ώρα. Αυτό ήταν το κυριολεκτικά αυγουστιάτικο, η φωνή της Αρένας Μόρφη. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος Δελιβοριάς, αλλά νομίζω ότι άντλησε και από τραγούδια παραδοσιακά και από τις μεγάλες γιορτές που έχει συνήθως και φέρνει μαζί του ο Αύγουστος. Με αυτό το τραγούδι το αυγουστιάτικο ξεκίνησε η δεύτερη δικιά μας ώρα, 5η 6 Αυγούστου στο ημερολόγιο. Ακόμη ο Αύγουστος έχει πολύ δρόμο μπροστά του και πολλά και όμορφα και μεγάλες γιορτές να φέρει. Έχει φέρει και ωραία μηνύματα η προηγούμενη ώρα. Πάρα πολλούς χαιρετισμούς να στείλω. Καλά, οι περισσότεροι στέλνετε τις ευχές σας στους εορτάζοντες και θυμόσαστε τη μέρα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πολύ ειδική αφιέρωση που θέλουν να στείλουν κάποιοι φίλοι του στον Σωτήρη από τον Ασοπό στη Λακωνία, που έχει κάνει, λένε, πολλά πράγματα για τον τόπο του. Τη διαλέξαμε να την πούμε πρώτη-πρώτη, χρόνια του πολλά και καλά. Επίσης χαιρετισμούς, καλό μεσημέρι στην Άρτα, στον Πλατίκαμπο, στην Θερμή της Λέσβου, η φίλη πάει εκεί να συναντήσει παραλίες. Σε φίλες και φίλους από την Αθήνα που δεν γνωρίζω μέρη, στη Τζιά, στο Πέραμα, στον Καστανά, στη Θεσσαλονίκη, στον Πλαταμόνα που μας ενημερώνουν ότι σήμερα γιορτάζει, στο Δίστομο, σε δύο φίλες από τη Δράμα, στα Φλογητά της Χαλκιδικής, στη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη, την Καρδίτσα, την Κόρινθο, τη Λίμνη Πολυφίτου στην Κοζάνη, τα Τζουμέρκα, σε μία φίλη και έναν φίλο από την Κέρκυρα, στα Σπάτα, στην Περαία της Θεσσαλονίκης, στη Νέα Πέραμο στην Καβάλα, στην Ερμιόνη. Έχω κι άλλα, σιγά σιγά, πολλούς πολλούς χαιρετισμούς, να περνάτε όμορφα εκεί που σας συναντάμε. Μένουμε στον τρόπο των τραγουδοποιών, μένουμε στις θάλασσες του Αυγούστου. Πάμε να μετακινήσουμε το χρόνο λίγο πιο μετά, όταν θα έχει αρχίσει να σουρουπώνει.

Πάρα πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι, ίσως γιατί μιλάει για την απληστία, ίσως γιατί μιλάει με έναν έμεσο τρόπο για όλα αυτά που χάνουμε προσπαθώντας να αποκτήσουμε ακόμη περισσότερα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιες ώρες, κάτι τέτοιες στιγμές που έρχεται ο Αύγουστος, που έρχεται το καλοκαίρι, που κάπως έτσι χαλαρώνουν όλα και χαλαρώνουν και μέσα μας, εάν και εφόσον βεβαίως συμβαίνει αυτό, που βοηθάνε και οι θάλασσες και οι άδειες και οι διακοπές, τα σκεφτόμαστε τα πράγματα έτσι λίγο περισσότερο και συνειδητοποιούμε ότι από τη ζωή μας δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος είναι αυτό που ζούμε λιγότερο. Το είχε πει ένας ποιητής, δεν θυμάμαι ποιος, καταλαβαίνω όμως ότι έχει απόλυτο δίκιο. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής είναι αυτό που ζούμε λιγότερο. Φεύγει η ζωή και άντε να την πιάσεις.

Μια όμορφη γλυκιά και τρυφερή συμβουλή για τις αναχωρήσεις του καλοκαιριού. Αυτό ήταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Μάλιστα εδώ ο ίδιος έγραψε τη μουσική. Η στίχη από τον Βασίλη Γιαννόπουλο. Αυτό ήταν το «Σ' αγαπώ να προσέχεις». Ένα τραγούδι, κάποια λόγια που θέλουμε να τα ακούμε πάντα και όχι μόνο τα καλοκαίρια. Γι' αυτό και το αγαπάμε αυτό το τραγούδι. Μιλώντας όμως για λόγια που θέλουμε να ακούμε πάντα, κάτι τέτοια λόγια έγραψε και ένας μεγάλος στιχουργός, ένας λαϊκός ποιητής, όπως μπορείς να χαρακτηρίσεις τον Κώστα Βίρβο, ο οποίος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 11 χρόνια, το 2015.

Νομίζω ένα από τα αλυσμόνητα και πραγματικά σοφά τραγούδια που έγραψε στίχους εδώ ο Κώστας Βίρβος, Γρηγόρης Μπιθικότσης, όχι μόνο στην ερμηνεία και αυτός στη μουσική. Αυτό ήταν το όμορφο αμάξι με τα δύο άλογα, ένα από τα 2.500 παρακαλώ πολύ τραγούδια που έγραψε ο Κώστας Βίρβος. Άλλοι γράφουν ένα και δύο και πέντε και δέκα και θεωρούνται στιχουργοί. 2.500 τραγούδια έγραψε ο Κώστας Βίρβος, συνεργάστηκε με τους σπουδαιότερους συνθέτες, τους πιο μεγάλους και κλασικούς πλέον συνθέτες της λαϊκής μουσικής. Έγραψε τόσα πολλά τραγούδια που κάποιες φορές σχεδόν δεν γνωρίζουμε ότι έχει γράψει στίχους που έχουμε τραγουδήσει όλοι. Σίγουρα το πιο εμβληματικό του ήταν αυτό του Βασίλη Τσιτσάνη, της Γερακίνας Γιος. Το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι. Ενώ ο Μίκης Θεοδωράκης είχε πει ότι ο Βίρβος είναι ένα από τα μεγάλα κλαριά επάνω στο δέντρο της ελληνικής μουσικής. Πολλοί από εμάς και από εσάς δεν θα ξέρετε ότι τα τραγούδια που έχετε αγαπήσει και τραγουδήσει, εκείνα με τα οποία έχετε συγκινηθεί και έχετε κλάψει και έχετε πονέσει, τα έχει γράψει εκείνος. Αυτά είπε ο μέγιστος Μίκης Θεοδωράκης για τον Κώστα Βίρβο. Και νομίζω πως με στίχους του Κώστα Βίρβου θα φτάσουμε μέχρι το τέλος του ημιώρου. Εδώ η Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας, αυτή η εξαιρετική μουσική. Κάνουν αυτή τη διασκευή, ο Λιγονφάρουες τη διασκευή, σε αλυσμόνητο επίσης τραγούδι που είχε ερμηνεύσει ο Στέλιος Καζατζίδης.

αυτή ήταν η παλιά ιστορία. Και ήταν ο Γιάννης Διονυσίου, εκείνος που μαζί με την Εστουδιαντίνα ανέλαβε το δύσκολο ρόλο να αποτυπώσει ερμηνευτικά ένα τραγούδι που μας γνώρισε η φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε γράψει και τη μουσική εδώ. Πάμε προς τους τίτλους. Πάλι Κώστας Βύριβος, Βασίλης Τσιτσάνης. Εδώ η φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Πλήρης ημερών έφυγε ο Κώστας Βύριβος. Ευτυχώς πρόλαβε να καταλάβει την επίδραση, την επιρροή που άσκησαν στο Πανελλήνιο τα τραγούδια του. Δεν έφυγε ούτε παραπονεμένος, ούτε ξεχασμένος. Πάμε έτσι και μετά τους τίτλους επιστρέφουμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά με επιστροφή στο στούντιο. Όπως ακούσατε, τίτλους ειδήσεων δεν είχαμε από το Earth News Radio. Προφανώς γιατί μετέδιδαν άλλα πράγματα εκείνη την ώρα. Φαντάζομαι θα έρθουν κανονικά οι τίτλοι των ειδήσεων και θα ενημερωθούμε την επόμενη ώρα. Προς το παρόν είμαστε εδώ και μαζί με τον Βασίλη Σκουλά προσπαθούμε να ενώσουμε τα αντίθετα. Ένα τραγούδι του Νίκου Τερζή και του Γιάννη Κότσιρα ήταν αυτό. Ο Γιάννης Κότσιρας ως στιχουργός στα περισσότερα τραγούδια του Σασμού και άλλων τηλεοπτικών σειρών. Αυτό εδώ το τραγούδι έρχεται από το Σασμό. Έτσι ξεκίνησε το τελευταίο δικό μας ημίωρο. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που ανατρέχετε, που κάνετε ρεπορτάζ, που ψάχνετε για να μεταφέρουμε μετά εμείς έτσι πιο ακριβείς τις πληροφορίες που λέγαμε πριν από λίγο. Δηλαδή ξέρω ότι δύο φίλες ακροάτριες κάθισαν και έψαξαν ποιος είπε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας είναι αυτό που ζούμε λιγότερο. Λοιπόν, αυτή τη φράση όντως δεν την είπε ποιητής. Είναι μια φράση που ανήκει στον Ρωμαίο φιλόσοφο Σενέκα στο έργο του περί της συντομίας της ζωής. Τα είπε και τα είπε πάρα πολύ σοφά και είναι μια φράση που όπως βλέπετε μπορεί να διατρέξει τους αιώνες και να ισχύει. Να μην ξοδεύουμε το χρόνο μας σε ασήμαντα πράγματα, να ζούμε λίγο περισσότερο ουσιαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη από την Αργυρούπολη, ευχαριστώ πάρα πολύ και τη φίλη από τα Σίβωτα που βρίσκεται στα Σίβωτα που τα έψαξαν όλα αυτά για να σας τα μεταφέρω. Και προχωράμε. Μένουμε σε τραγούδια τηλεοπτικά που συνεχίζουν μια αυτόνομη καριέρα. Ύστερα από τον Βασίλη Σκουλά έρχεται η Ελεονόρα Ζουγανέλη.

0: Ένα τραγούδι που έρχεται σαν απάντηση στην ερώτηση «Τι είναι η αγάπη?» Είναι η αγάπη. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Οι πολύ ωραίες μουσικές του Μίνο Αμάτσα. Εδώ ο Μίνος Μάτσας συνεργάστηκε στους στίχους και με τη συγγραφέα Βικτόρια Χίσλουπ, γιατί όπως είπαμε, τηλεοπτικό και αυτό το τραγούδι, ύστερα από το Σασμό ήρθε το Νησί, που βασίστηκε και στο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλουπ. Σήμερα, λέει, έχει τα γενέθλιά του ο Μίνος Μάτσας. Μας έχει χαρίσει πραγματικά πολύ όμορφες μουσικές. Να του στείλουμε ευχές και χρόνια πολλά και καλά, και να θυμηθούμε την πρώτη παρουσία του στη μουσική. Έτσι συναντηθήκαμε με το όνομά του ως συνθέτη. Ένας δίσκος που είχε τίτλο «Ο Μάγος της Πόλης», πολύ συλλεκτικός, με πολλούς ερμηνευτές. Το 1997 είχε κυκλοφορήσει, και σήμερα που θα έχει το βράδυ και ένα μισό φεγγάρι στον ουρανό, διαλέγουμε αυτό που έρχεται. Η στίχη του Άκου Δασκαλόπουλου, το ερμηνεύει η Ελένη Δήμου παρέα με τον Μανώλη Χατζημανώλη, και έχουμε και πολύ καιρό να το ακούσουμε παρέα.
1: Φεγγάρι μισό φέγγαρο, βυζάντινο φεγγάρι, εγώ και εσύ ζευγάρι, και νύχτα ζωγραφιά,

Σταθερά στα όνειρα, αυτό ήταν ο τίτλος ενός δίσκου που περιείχε αυτό το τραγούδι, το οποίο καταλαβαίνω ότι το αγαπάτε πολύ και ξεκίνησαν και οι αφιερώσεις. Βλέπω εδώ στα μηνύματα, τουλάχιστον μία-δυο αφιερώσεις ήρθαν με αυτό το τραγούδι. Ευανθία Ρεμπούτσικα στη μουσική, Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους. Ήταν ο Γιώργος Πέρης βεβαίως στη δεύτερη φωνή. Ο Γιώργος Νταλάρας, σταθερά στα όνειρα, σταθερά στα ταξίδια. Ταξίδια τα οποία συνήθως τα καλοκαίρια ξεκινούν από τα λιμάνια. Ελάτε να πάμε πάλι σε μια τηλεοπτική σειρά, ελάτε να πάμε σε ένα άλλο λιμάνι, Πόρτο Λεόνε εδώ και η Μάρθα Φριτζίλα σε ένα τραγούδι που πολύ το έχουμε αγαπήσει.

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι πραγματικά του Μάριου Στρόφαλη και της Ειρήνης Τουμπάκη. Αυτός ήταν ο καπνός από το λιμάνι και ελπίζουμε οι καπνοί να μείνουν εκεί μόνο, στα φουγάρα των καραβιών και των πλοίων που φεύγουν, που απομακρύνονται από τα λιμάνια για να πάνε σε όμορφα μέρη. Καπνοί και φωτιές και στάχτες μακριά από μας για τη συνέχεια του καλοκαιριού. Είμαστε πόσο, 9 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση και του ημιώρου και της εκπομπής. Να στείλω τελευταίους χαιρετισμούς για να μην περιμένουν άλλο στην Βούλα, στο αγαπημένο ιατρείο πλέον από τα Ιωάννινα που μας ακούει, στον Άλυμο, στα Χανιά, στην Αύπακτο, στη Λάρισα, στη Λέρο, στο Ξυλόκαστρο, στη Σιάτιστα, στο Κουκάκι, στην Αδριανή της Δράμας που από ό,τι μαθαίνω γιορτάζει σήμερα, έχει πανηγύρια. Επίσης καλό μεσημέρι στο Γαλάτσι, τον Αλμυρό, τον Κρόκο της Κοζάνης, την Αταλάντη και τη Λεπτοκαριά και σε διάφορα μηνύματα που δεν γνωρίζω από πού προέρχονται. Πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι και να συνεχίσουμε όσο πιο ελαφρύ μπορούμε. Πετώντας τα περίτα αβάρη, έρχεται ένας από τους σπουδαιότερους και πολύ αγαπημένους τραγουδοποιούς, έρχεται ο Λέοναρντ Κοέν, σε ένα τραγούδι από τα τελευταία που πρόλαβε να γράψει. Αυτό εδώ είναι το Traveling Light.

0: Ο υπέροχος Leonard Cohen από τις πολύ μεγάλες μας αδυναμίες. Αυτό ήταν το Traveling Light. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και εμείς το ταξίδι. Ελπίζω και εσείς να το συνεχίσετε όσο πιο ελαφρά γίνεται, όπως ακριβώς είπε και αυτός ο ποιητής της μουσικής. Αν όλα είναι εντάξει, αύριο θα είναι Παρασκευή και θα έχουμε κλείσει την πρώτη εβδομάδα της προσαρμογής μαζί παρέα. Λίγο μετά τις 12 θα επιστρέψουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σπύρο Νικολαίδη, ο οποίος φρόντιζε τόσο ωραία τους ήχους μας. Ήταν και ο Σπύρος Ηλιάδης κάπου εκεί τριγύρω. Από Σπύρο σε Σπύρο πηγαίναμε. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Τελευταίους χαιρετισμούς να στείλω στο φίλο του ζωγράφου που εργάζεται αλλά θέλει να τρέξει για μπύρες στην παρέα του στον Αστακό. Χαιρετισμούς και στην Γλώσσα Σκοπέλου. Η χορευτική ομάδα εκεί ετοιμάζεται για το βράδυ με τις ωραίες παραδοσιακές τους φορεσιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια. Χρόνια πολλά και καλά πάλι σε κάθε σωτηρία και σε κάθε σωτήρι. Αύριο εδώ, και επειδή το έχει ημέρα και το αναρτήσαμε κιόλας, να κλείσουμε με ένα τραγούδι πολύ ταιριαστό. Για χαρά από μας.
1: Της εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά, αγκαλιά στο κρεβάτι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
9: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
10: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο Κώστας Καλδάρας έγραψε, η Μελίνα Κανά τραγούδησε «Από τα κρυμμένα να σωθείς». Ας σωθεί ο καθένας από εμάς από ό,τι χρειάζεται να σωθεί. Ας στείλουμε και τα χρόνια πολλά στο Σωτήρη και τη Σωτηρία που γιορτάζουν σήμερα. Να βρούμε στην κονσόλα του ήχου τον Σπύρο Νικολαίδη. Στις επιλογές και στο μικρόφωνο την Βάνα Δαφέρμου. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στο δεύτερο. Ας σωθούμε από αυτά που δεν καταλαβαίνουμε, όπως ας πούμε τα καράβια στις στεριές, από το τραγούδι που έγραψε ο Μίνος Μάτσας και ο Μιχάλης Γκανάς και ο τραγουδά ο Γιώργος Δαλάρας.

Όταν τα γράφει αυτά ο Μιχάλης Γκανάς, δεν σκεφτόταν ότι μπορεί και μια μέρα να τα δούμε να συμβαίνουν έτσι τα πράγματα. Να κρατάω και από το προηγούμενο τραγούδι με τη Μελίνα Κανά το ότι σε διώχνει, ότι σε κρατάει σε παίρνει μαζί του τιμωρή και ότι σε διώχνει σε λυτρώνει. Να το σκεφτόμαστε αυτό όταν κάποιες σχέσεις χαλάνε σε αυτή τη ζωή. Όταν χαλάνε κάποιες σχέσεις είναι ίσως για να σωθούμε, ίσως για να λυτρωθούμε, και εμείς τα θέλουμε όλα ίσια έτσι όπως τα ξέρουμε τόσα χρόνια. Τα θέλουμε τα καράβια μας όλα στις θάλασσες.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος έγραψε τη μουσική, Ελευθέρης Παπαδόπουλος τους στίχους και βέβαια η Χάρης Αλεξίου ερμήνευσε το «Όλα μου τα καράβια». Εδώ βλέπω μια συνομιλία που είχε η Ελένη Γιαννοπούλου με έναν τέο συνάδελφο και που γράφανε ότι πολλοί παραγωγοί στο ραδιόφωνο δεν λένε σε ποιους ανήκει το τραγούδι. Δεν λένε το συνθέτη, δεν λένε τον στιχουργό, μα εκείνοι το δημιούργησαν. Εκείνοι είναι που πρέπει να πάρουν τα εύσημα για αυτό το τραγούδι και φυσικά και ο ερμηνευτής. Και γι' αυτό εμείς πάντα τα λέμε.

Ρίτα Ριτάκη από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, έτσι όπως ακούστηκε στον τελευταίο χώρο, τραγούδι όμως την πρώτη του εκτέλεση, την πρώτη του ερμηνεία, θεωρήθηκε ο ύμνος της χιλόπιτας που λέμε, και άλλα έκανε γνωστούς αδερφούς Κατσιμίχα. Και ο δίσκος πούλησε και χιλιάδες αντίτυπα, άρα εδώ το Ρίτα Ριτάκη πέτυχε το σκοπό του και δεν μας έριξε στην κατρακύλα που μας ρίχνει το επόμενο τραγούδι. Αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς στην Ουρανούπολη, τον Οροπό, στο δίστομο στο δίστομο, στο καταράκτη της Άρτας, στο παλιό Καρλό Βασιά μου

Και η Σωτηρία και η Κατρακύλα και η Νεφέλη Φασούλη και ο Ρέστης Ντάντος που έγραψε το τραγούδι αυτό, την Κατρακύλα. Κατά τα άλλα, πώς είστε, τι κάνετε, πού γυρίζετε, πώς τα περνάτε, όλα αυτά μας τα λέτε στο Viber του δεύτερου προγράμματος και η ερώτηση έρχεται σε τραγούδι από τον Μανώλη Χιώτη και τη Μεριλίντα.

και η απάντηση στην ερώτηση του προηγούμενου τραγουδιού είναι αυτή εδώ που έρχεται με τον Λάμπρο Καρελά να τραγουδά το «Μη με ρωτάτε», ένα τραγούδι που έγραψε ο Βασίλης Καραπατάκης και ο Θάνος Σοφός. Και τους χαιρετισμούς μας και στο Ξυλόκαστρο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ρώτησαν κάποτε τον Κώστα Βίρβο που έχει γράψει τους στίχους αυτό το τραγούδι, αν ξεχωρίζει κάποιο από τα τραγούδια του, είπε όλα τα αγαπάει, όλα είναι παιδιά του, αλλά αν ξεχωρίζει κάποιο θα ήταν αυτό εδώ, που έγραψε παρέα με τον Βασίλη Τσιτσάνη και το τραγούδισε ο Βασίλης Τσιτσάνης με τη Λιζέτα Νικολάου, της Γερακίνας γιος. Ο Κώστας Βίρβος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, 6 Αυγούστου του 2015. Ο σημαντικότερους στιχουργούς που έγραψε εκατοντάδες τραγούδια που έμειναν διαχρονικά, μελοποιήθηκαν από σπουδαίους συνθέτες, τραγουδήθηκαν από σπουδαίους τραγουδιστές και το έργο του καλύπτει μια τεράστια γκάμα από το ρεμπέτικο, το λαϊκό και το έντεχνο, αλλά και το παραδοσιακό. Εδώ τον ακούμε, ακούμε τους στίχους του με τη μελοποίηση του Θοδωρή Δερβενιώτη και με την Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά ζωντανά το «Ίσως».

Ο Κώστας Βίρβος έγραψε και αυτό το τραγούδι, βέβαια, μαζί με τον Γρηγόρη Πυθικότη που έβαλε την μουσική και την ερμηνεία. Καράβι με σημαία ξένη. Και δεν ήταν μόνο σπουδαίος στιχουργός, ήταν και σπουδαίος άνθρωπος. Η ναζιστική κατοχή τον βρίσκει πρωτοετή της Παντίου στην Αθήνα, περνάει στις γραμμές της Εθνικής Αντίστασης ως μέλος του ΕΑΜ, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς, βασανίζεται, απελευθερώνεται από τον πατέρα του που πλήρωσε 800 χρυσές λίρες τους Γερμανούς για να τον απελευθερώσει, και φεύγει για το βουνό που συναντά τον Άρη Βελουχιώτη. Παρ' όλα αυτά εργάστηκε και ως δημόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών από το 54 ως το 85, και μαζί με την σύζυγό του την Κέτη απέκτησε δύο κόρες, την Αναστασία και τη Μαρία. Η κόρη του, η Μαρία Βίρβου, είναι καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιός και έχει συγγράψει και τη βιογραφία του με τον τίτλο «Κώστας Βίρβος, εγώ δεν ζω γονατιστός». Εκεί σε αυτές τις 730 σελίδες θα μάθετε λεπτομερώς για τη ζωή του και το έργο του. Και εδώ πάμε να τελειώσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα με τον Θοδωρό Δερβενιώτη να γράφει τη μουσική, τον Κώστα Βίρβο τους στίχους και τον Στέλιο Καζαντζίδη να τραγουδά «Πάρε τα χνάρια μου». Σε ζωντανή μάλιστα εκτέλεση.

Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, Γιάννης Πάριος στην ερμηνεία. Τα ματιά μπλε μας ταξίδεψαν. Το ζητήσατε εσείς από τα Πατήσια, με τους χαιρετισμούς μας και εκεί και στου Γκίζη και στις σοφάδες της Καρδίτσας, στο Μαρούσι, στο Καρπενήσι, αλλά και στην Ίδρα που ταξιδεύει αυτό εδώ το τραγούδι.

Γιώργος Ζαμπέτας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης στη μουσική του στίχους και η Μαρινέλα σε αυτό το σε καρτερό. Και μια μέρα σαν σήμερα δυστυχώς έφυγε από κοντά μας, 6 Αυγούστου του 1999, η Ρίτα Σακελαρίου, αυτή η λαϊκή τραγουδίστρια που θεωρήθηκε η βασίλισσα του λαϊκού τραγουδιού και αναγνωρίζεται σαν μια από τις μεγαλύτερες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού εν γέννη. Αυτό το ζητήσατε από τη Δράμα, αλλά θα τα ακούγαμε έτσι κι αλλιώς σήμερα.

που δεν είδα το χρόνο που δυστυχώς μας τελείωσε, να χαιρετήσουμε κιόλας, να στείλουμε χαιρετίσματα και στις Συνούσες και σε εσάς που λέτε πως δεν μπορείτε να φύγετε από την Αθήνα, είστε εδώ, αλλά το δεύτερο σας κρατάει την καλύτερη παρέα. Να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Νικολαίδη που φρόντισε τον ήχο. Από την Παναδαφέρ μου, γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηριοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Περακάκης. Ουκρανικά ντρόουνς καμικάζι προκάλεσαν το θάνατο 2 αμάχων και τον τραυματισμό άλλων 5 στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας. Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ευλογίας των προβάτων έπειτα από μόλις εκτροφών στην Καστοριά. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κυδεύει.

0: Και σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, παρός στην κηδεία, ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, μέχρι 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

το χάρτη κι άρχισε η νύχτα πάλι νύχτα να ζητάει κάποιον να πάρει αγκαλιά να του μιλάει

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και στην περιοχή Κολυμπάδας Κύρου, από αέρωση δράμου 4 αεροσκάφη. Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για διπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης, προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ χορηγούνται σε κτηνοτρόφους για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης ευλογίας των εργοπροβάτων, της πανόλης των μικρών μυρικαστικών και των κρουσμάτων αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Προφυλακίστηκε ο Αφγανός για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις έπληξαν 2 δηληστήρια πετρελαίου στη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο Telegram. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά, που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Παρός στην κηδεία και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδρο στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
1: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
0: Ψαραδέλης.
2: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

να έχω και πρίμο το καιρό. Δεν θέλω πια να μου μιλάς για όσα έχεις ζει.

θέλω να φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Αλλά ξεχάστης τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις. Έτσι θα σ' αγαπώ πολύ και θα σε βρε πολύ.

0: μας.
1: Μας είπε ο Γιάννης Χαρούλης εδώ στο τέλος, στο κλείσιμο του τραγουδιού, ποιανό είναι το τραγούδι. Σοκρατάρας λέει, ένα τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα που τραγούδησε ζωντανά ο Γιάννης Χαρούλης από το Λυκαβητό 2014-15, και είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στην παρέα μας και εμείς στη δικιά σας μέχρι τις 6. Θα είμαστε συντροφιά, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε από το rteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, αν θέλετε να τα στείλετε εκεί. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, βρίσκεται το λογαριασμό του σταθμού και στέλνετε απλώς ένα μήνυμα, φυσικά χωρίς χρέωση. Έστω λοιπόν ότι έχετε να γράψετε σε κάποιον ένα γράμμα. Σε ποιον θα γράφατε και τι, εδώ σας θέλω τώρα. Σκεφτείτε το έτσι για λίγο, ως άσκηση του ιδεατού. Θα το βάλουμε για σήμερα, για αυτό το απόγευμα. Πέρα βέβαια του γεγονότος ότι σε λίγο θα ξεχάσουμε να γράφουμε κάτι σε χειρόγραφο. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει και εσάς να γράφετε κάτι και να νιώθετε ότι πια δεν γράφετε τόσο γρήγορα όσο παλιά, ή ότι χαλάνε τα γράμματα από τη βιασύνη.

Κανέλη, στα λόγια Απόστολος Καλδάρα, στη μουσική ήταν ο Σωκράτης Μάλαμας. Στο αλωτινές μου εποχές, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε βέβαια πάρα πολύ, με τη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη, από τα σκέτα του Σωκράτη Μάλαμα, που έφτασαν τις 10 ενότητες συνολικά. Η κάθε ενότητα έχει από 4-5 τραγούδια αφιερωμένα, νομίζω ήταν συνήθως 4, δεν θυμάμαι, κάπου να είναι 5 τώρα, ήταν 4 τραγούδια αφιερωμένα σε κάποιον από αυτούς τους μεγάλους δημιουργούς που θαύμαζε και θαυμάζει ο Σωκράτης Μάλαμας, και όπως έλεγε ο ίδιος, είναι αυτά τα τραγούδια που του έδωσαν κάποτε ψωμί και μεροκάματο. Βέβαια στις ενότητες αυτές μέσα υπάρχει Μάρκος Βαμβακάρης, υπάρχει Γιάννης Παπαϊωάννου, υπάρχει Νίκος Παπάζογλου, υπάρχει Μάνος Χατζηδάκης, υπάρχει ο Μάνος Λοΐζος, υπάρχει ο Μανώλης Χιώτης και ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Άκης Πάνου και πολλοί ακόμη. 10 ενότητες, απολαυστική αυτή η σειρά του Σωκράτη Μάλαμα. Αξίζει να βάλετε στο YouTube τα σκέτα και να τα ακούσετε όλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι περίπου 40 κομμάτια.

δεν έχω έμπνευση καμιά. Αφού δεν έχω εσένα, εσένα που σε είδα στο δρόμο ξανά. Κι αν δεν υπήρξες καν,

Ο Βασίλης Ράλης ήταν αυτός εδώ από το Virtual, σε μέρη μακριά ο τίτλος του τραγουδιού. Αν σας άρεσε, που ξέρω ότι σας αρέσει, κάθε φορά που το ακούμε ρωτάτε τι είναι, που θα το βρείτε και όλα αυτά. Εντάξει, ξέρετε που μπορείτε να βρείτε πια ένα τραγούδι που κυκλοφορεί ψηφιακά, είναι σε όλες τις πλατφόρμες. Βασίλης Ράλης, σε μέρη μακριά. Και εδώ ο Πάνος Κατσιμίχας σε ένα κομμάτι που μας παρουσίασε πριν από λίγο καιρό, ένα καινούριο τραγούδι που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026, η στίχη και η μουσική από τον ίδιο Πάνος Κατσιμίχας, «Για ό,τι αξίζει μόνο».

Ο Φίλιππος Γράψας που έγραψε τα λόγια, ο Μάριος Στόκας που έγραψε τη μουσική, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδισε αυτό το ζεϊμπέκικο του Αρχάγγελου ή του Αρχαγγέλου, αν το προτιμάτε έτσι, που ήταν ο τίτλος. Και να σας πω ότι τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε. Έχουν έρθει και διάφορες, έτσι, πώς να το πω, διάφορα μηνύματα για το πού θα στέλνατε γράμμα, τι θα γράφατε και σε ποιον. Ήταν έτσι το ερώτημα στην αρχή της εκπομπής, αν γράφαμε σήμερα ένα γράμμα σε κάποιον, σε ποιον θα το γράφαμε και τι θα του λέγαμε. Εντάξει, το τι θα του λέγαμε ας τα αφήσουμε και στην άκρη μπορούμε, αλλά το σε ποιον έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι που έχουμε ξεχάσει πως γίνεται, που παλιά οι άνθρωποι επικοινωνούσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, ο Φίλιππος Γράψας που έγραψε το κομμάτι το προηγούμενο έλεγε ότι ποτέ δεν ξεκινούσα και έλεγα ότι θα γράψω ένα λαϊκό τραγούδι. Ξεκινούσα να γράψω ένα τραγούδι και έλεγε επίσης ότι το ελληνικό τραγούδι είναι η ελληνική καρδιά. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει?

Χαράματα η ώρα 3, ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει Μάρκο Βαμβακάρη, το έχει κάνει πολλές φορές, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες, αυτό το τραγούδι που γράφτηκε το 1937.

Θυμάμαι που είχα δει το βίντεο από τη συναυλία και είναι κάποια στιγμή που πηδάει ουσιαστικά από τη σκηνή από κάτω μπροστά με κίνδυνο να τραυματιστεί πραγματικά από μεγάλο ύψος και ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και άλλοι ερμηνευτές και πιάνουν τον Γρηγόρη Μπιθικότσι από τους ώμους που καθόταν στην πρώτη σειρά και τον ανεβάζουν πάνω στη σκηνή για να δεχτεί την αποθέωση βέβαια από τον κόσμο. Από αυτή τη συναυλία και αυτό το κομμάτι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιάς, αγροτοδασκή έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρο, από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, όπως ανακοίνωσε. Οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεως στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει στο Πασόκ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Τραυματισμένη εντοπίστηκε σήμερα 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γρία Βάθρα Σαμοθράκης. Η νεαρή κάλεσε η ίδια το 112, ακολούθησε ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευάλωτη αν οι συνοριακοί έλεγχοι εξαρτώνται από την καλή θέληση κάποιας γειτονικής χώρας, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση Μάγνους Μπρίνερ μετά την κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλικιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Γενικά έθριος καιρός αύριο, πιθανότητα με μονωμένο καταιγίδων στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Έκτο Κούρνος Music Festival.

0: Φεστιβάλ στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Για τον Αύγουστο, για τις μνήμες, για όταν σου ζητάει κάποιος να σβήσεις έναν Αύγουστο, πώς να τον σβήσεις, δεν σβήνεται αυτός. Η Ελένη Γιώγα έγραψε αυτούς τους πολύ ωραίους στίχους που τέριαξαν γάντι στην φωνή και την ερμηνεία και τον τρόπο της Έλλης Πασπαλά. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έγραψε τη μουσική από τον Χορό των Άστρων, αυτό το υπέροχο τραγούδι για τον Αύγουστο που μας αρέσει πολύ, για τον Αύγουστο που είναι εδώ και εμείς είμαστε εδώ στην παρέα σας και εσείς στη δικιά μας. Μέχρι τις 6 είμαστε μαζί. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και για τον Αύγουστο έχει γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι και ο Ηλίας Κατσούλης από το Καλαντάρι με τον Παντελή Θαλασσινό.

Έτσι να ξεγελιέσαι πως υπάρχει Αθανασία. Τον Αύγουστο νομίζω ότι αυτή η πλάνη είναι ακόμη μεγαλύτερη. Όλα αυτά είναι ο Αύγουστος που περιέγραψε ο Ηλίας Κατσούλης στα λόγια του και τραγούδησε ο Παντελής Θαλασσινός και άλλα τόσα βέβαια για τον καθένα κάτι πολύ διαφορετικό. Τώρα έχω δύο τραγούδια εδώ να ακούσουμε για τον Αύγουστο, για αυτούς που δεν έχουν φύγει από τη μεγάλη πόλη, από τις μεγάλες πόλεις, και θα ξεκινήσω με ένα τραγούδι που έγραψε ο Θέμος Κανδάμης από το άλμπουμ «Η Μάρθα Φριτζίλα τραγουδά Θέμος Κανδάμη» και Αύγουστος στην Αθήνα.

Μάρθα Φριτζίλα εδώ και Αύγουστο στην Αθήνα για όσους έχουμε ξεμείνει ακόμα σε αυτή την πόλη. Για τους άλλους που μας ακούτε από μακριά ή από τα νησιά και έχετε φύγει από εδώ, δεν θα πω τίποτα. Θα παίξω ακόμα ένα τραγούδι εδώ που έχει γράψει ο Νίκος Γιώγαλας αρκετά χρόνια νωρίτερα βέβαια. Και αυτός περιγράφει τον Αύγουστο στην πόλη.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας.

0: της κουζίνας.
1: Ήταν οι Σκιαδαρέσες, ήταν το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Θάλασσα». Και έτσι κάπως έτσι λοιπόν, και μπορεί πολύ, πολλά να διαβάσει κανείς αν ανοίξει την ειδησιογραφία σήμερα, αλλά μπορεί να πέσει και πάνω σε ένα δημοσίευμα του CNN που έκανε ένα μεγάλο ρεπορτάζ και φέρνει στο φως μια σειρά από υποθέσεις, μια σειρά από περιπτώσεις στη Ρωσία, όπου γυναίκες φέρεται να παντρεύτηκαν νεοσύλλεκτους στρατιώτες λίγο πριν εκείνοι σταλούν στο μέτωπο, και ο στόχος και ο σκοπός που έγινε αυτό ήταν να διεκδικήσουν τις κρατικές αποζημιώσεις σε περίπτωση θανάτου τους στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.

με αυτό το ακαδημαϊκό τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και τον Φάνη Μεζίνη να τραγουδάει για το Πανεπιστήμιο. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα ωραία λόγια και ό,τι μοιραστήκατε μαζί μας και σήμερα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο. Ακολουθεί ο Ξενοφώνης Ράκος για τις επόμενες 2 ώρες εδώ κοντά σας, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τα λέμε αύριο στις 5 να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Από το Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα. Pa pa para tururururu pa pa para tururururu.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
9: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπους τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου, 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και εμείς, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Εδώ είναι το ταξίδι. Και παρέα θα πάμε στις 8 παραπέντε. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Και πριν ξεκινήσουμε, να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Σήμερα είναι μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή σε πολλές περιοχές όλη την Ελλάδα. Και ειδικότερα γιορτάζει η Σωτηρία και ο Σωτήρης χρόνια πολλά και στις φίλες και στους φίλους που έχουν γενέθλια και ιδιαίτερα χαιρετισμούς στην Κέρκυρα και στον Παντοκράτορά της που γιορτάζει σήμερα. Για την ιστορία να σας πω, γιορτάζει και το βουνό του μεγάλο της Κέρκυρας αλλά και ο Παντοκράτορας στο εκκλησάκι που είναι στο περίφημο Ποντικό νήσι. Εμείς εκεί το λέμε Παντοκρατορέλη. Θα είμαι κοντά σου όταν με θες, στο ξεκίνημά μας με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Και εσύ με ξέρεις πιο πολύ από όλους στη ζωή μου. Η Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα. Καλώς ορίσατε.

Ως την άκρη του ουρανού σου λοιπόν, Χαρίς Αλεξίου και Χριστός Μάστορα στην πιο νέα εκδοχή για το «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ» και στο άλμπουμ Reworks βέβαια. Στη συνέχεια η Νατάσα Μποφίλιου στην πρώτη της συνεργασία πριν αρκετά χρόνια με τον Μανώλη Φάμελο, ένα φιλί από δυόσμο.

δρόμος για τον παράδεισο περνάει πάντα μέσα από την κόλαση, ισχυρίζεται το Φίλιππος Πιάτσικας με την παρέα από τα αδέλφια Μιχαηλίδη, τους Δραμαμίνη δηλαδή από τη Δράμα, και Ρίτα Αντωνοπούλου. Έχω μια θάλασσα αγάπη. Η στίχη είναι δική της, η μουσική από τον Σταύρο Σιώλα.

Φωτεινό και αισιόδοξο, ένα τραγούδι σαν ευχή. Έχω μια θάλασσα αγάπη με υπέροχους στίχους που έγραψε η ίδια η Ρίτα Αντωνοπούλου, όπως είπαμε. Μέσα στο χώμα τα όνειρά μας θα ενώσω και θα γεννήσουμε πολύχρωμα παιδιά. Αυτό το στίχο κρατάμε. Ο Σταύρος Ιώλας που έκανε φωνητικά στο τέλος συνθέτης του τραγουδιού. Ανάλογο και το επόμενο, με στίχους και μουσική από τον Κώστα Λιβαδά, θα το ακούσουμε από την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την πρόσφατη συνεργασία τους στο άλμπουμ Reunion. Πες μου αν είσαι άγγελος. Στις 18:30 θα κάνουμε στάση RT News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλο στη Λάρισα. Από αέρωση δράμουν 3 αεροσκάφη. Έχει σταλεί και μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου. Επιχειρούν από αέρωση 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μεταβαίνουν και ενισχύσεις. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24 ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ισραηλινοί εισαγγελείς απήγγειλαν σήμερα κατηγορίες σε βάρος ενός Εβραίου επίκου για τη δολοφονία πέρσι Παλαιστίνιου ακτιβιστή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το πρώτο τέτοιο κατηγορητήριο εδώ και περισσότερα από 7 χρόνια εν μέσω αύξησης της επικιστικής βίας. Γενικά έθριος καιρός αύριο. Πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδων στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, μέχρι 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Λοιπόν, Wicked Messenger, το τραγούδι του Bob Dylan, που το μάθαμε φυσικά οι περισσότεροι πριν μάθουμε και τον Dylan, από το Διονύση Σαββόπουλο. Άγγελος Εξάγγελος από το Βρώμικο Ψωμί, έτσι ξεκινώντας το δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέως στις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Και αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα. Μακάρι να γινόταν έτσι. Λοιπόν, χθες ακούσαμε το διδημότυχο blues. Και εδώ ο φίλος ο Κώστας, ο Γεωργακόπουλος που φροντίζει τον ήχο, μου λέει, δεν θέλεις να ακούσουμε αύριο και το να δεις τι σου έχω για μετά? Υπήρξε και μήνυμα που το ζήτησε. Λοιπόν, ευχαρίστως ακούμε Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και Βασίλη Παπακοσταντίνου με τους απίθανους στίχους του Μιχάλη Γκανά και τη μουσική του Λαβρέντη βέβαια. Να δεις τι σου έχω για μετά.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

Ελλάδα, ως γνωστό, ποτέ τους δεν

Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου με τους στίχους του Μιχάλη Γκανά. Να δεις τι σου έχω για μετά από το άλμπουμ του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα» και μια περιγραφή του χαρακτήρα των κατοίκων αυτής της χώρας, όσο γίνεται βέβαια, από τον Νίκο Πρωτοκάλλογλου στο επόμενο τραγούδι «Χωρίς αμορτισέρ» από το soundtrack της ταινίας «Βαλκανιζατέρ».

ξεκίνημα δύσκολο, το δεύτερο αλαφρένει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

0: he said.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

πιο ολοκληρωμένες έτσι διασκευές που έκανε ο Παύλος Παυλίδης στα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου στο άλμπουμ «Πέρα από τη θάλασσα». Στο τραγούδι αυτό «Γκρεμισμένα σπίτια» που ακούστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60 πρώτη φορά με ερμηνευτή τον Κώστα Χατζή. Νότι Περιάλη η στίχη του τραγουδιού που ακούσαμε και ο Χάρης με το Πάνο Κατσιμίχα αμέσως τώρα «Νύχτωσε νύχτα» από ζωντανή ηχογράφηση.

αγαπημένο μας τραγούδι. Πρώτη φορά ήταν στο άλμπουμ, το δεύτερο τους άλμπουμ, όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις. Χαρίς και Πάνος Κατσιμίχας, νύχτο σε νύχτα. Και με την Ελεονόρα Ζουγανέλη θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Ως τις 7 περίπου θα πάμε με το τραγούδι που έγραψαν ο Μίνος Μάτσας και η Ελένη Φωτάκη στο άλμπουμ «Μ' αγαπούσες κι άνθησε, ως κι θάλασσες».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας κιόλας ώρα, αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέως στις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξανοφών Αραράκος, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο και ξεκινήσαμε με ένα πολύ δυνατό ορχιστρικό θέμα του Σταύρου Ξαρχάκου, το Ζεϊμπέκικο του Δία, που συνέθεσε για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, πριν από 22 ολόκληρα χρόνια. Ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το θέμα που έχει επανέλθει έτσι τον τελευταίο καιρό και ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Στη συνέχεια ακούμε και σήμερα ένα ακόμη τραγούδι από τον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά που αποχαιρετήθηκε το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο. Είναι από το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου «Θεσσαλικός κύκλος» και με τους στίχους του Κώστα Βίρβου «Ο Σιδηρόδρομος».

Ένας διαφορετικός Μαρκόπουλος ήταν στον Θεσσαλικό κύκλο με τους φοβερούς στίχους του Κώστα Βίρβου, ένα έργο που ξεκινούσε μάλιστα στην εισαγωγή, ο πρόλογος ήταν από τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Λάκης Χαλκιάς στον Σιδηρόδρομο σήμερα και άλλη μια σπουδαία σημερινή φωνή από την Ήπειρο, ο Δημήτρης Ιφαντής στο τραγούδι του «Κρασομιλιά».

Καλώς ομιλία λοιπόν από τον Γιαννιώτη Υπηρώτη Δημήτρη Φαντή που μας τον είχε συστήσει πριν από πολλά χρόνια η Δήμητρα Γαλάνη με εκείνη την εκπληκτική ερμηνεία στο «Κι εγώ με και σιγολιώνω». Και να που είναι η εποχή που πολλά τραγούδια έρχονται παραδοσιακά σε μια καινούρια μορφή, τις περισσότερες φορές πολύ επιτυχημένα. Πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα ακόμα που έχει τον τίτλο «Μαύρα μάτια», βαθιά φορτισμένο υπηρώτικο τραγούδι που βασίζεται σε ερωτικά δύστιχα. Το έχουν διασκευάσει ο Θωμάς Κωνσταντίνου, ο Tiny Jackal και μια ομάδα κοριτσιών, τέσσερα κορίτσια, οι Θυγατέρες, που συναντιούνται όλοι μαζί σε μια αναπάντεχη συνεργασία εκεί όπου ο αστικός κοφτός λόγος από το hip-hop συναντά την αρχαία γονιδόνηση από το λαούτο και το σαντούρι. Tiny Jackal, Θυγατέρες, Θωμάς Κωνσταντίνου, «Μαύρα μάτια».

θα γυρίσουμε χαζεύοντας τα άστρα. Από χώμα μου πανθιάτηκαν τα πιο όμορφα κάστρα. Μια χούφτα πήρα κόκκους και μια στάλα ουρανό. Με αυτά το όνειρο να φτιάξω κι ύστερα να κοιμηθώ. Κοιτά στα μάτια σου, μέσα στα μαύρα μάτια σου. Ένα τα

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Λέγαμε στην αρχή ότι σήμερα γιορτάζει ο Παντοκράτορας στην Κέρκυρα. Λοιπόν, οπότε είναι μια καλή αφορμή για να ακούσουμε το παραδοσιακό της Κέρκυρας, αυτή την έξοχη πραγματικά διασκευή της Κατερίνας Πολέμη. Καλλιόρα να έχουν οι ελιές.

0: μου που λαμβάνω τόση πολύ αγάπη.
1: Το βράδυ.
2: Ευγνώμων για τη ζωή που είναι όμορφη.
1: Τώρα που σώσαμε.
3: Ευχαριστώ πολύ τη μαμά μου που με έκανε

0: Είμαι ευγνώμων που μπορώ να είμαι ευγνώμων.
1: Είμαι ευγνώμων για όλα τα λάθη μου.
2: Τώρα αγάπη μου Χρήση.
3: Ευγνωμοσύνη για την οικογένεια που στέκεται δίπλα μας.

0: τους ανθρώπους που με μάθανε να αγαπώ.
1: Λοιπόν, εμείς θα να πούμε και εμείς την ευγνωμοσύνη μας ότι υπάρχει το δεύτερο πρόγραμμα και μπορούμε να παίζουμε τέτοια τραγούδια. Η Κατερίνα Πολέμη που έχει καταφέρει, αν ξέρετε λίγο έτσι, το παραδοσιακό της Κέρκυρας και ιδιαίτερα μιας περιοχής από τον Κάτω Γαρούνα, το πώς τραγουδούν, έχει κρατήσει τον τρόπο αλλά και ταυτόχρονα το έχει φέρει πολύ στο σήμερα. Καλή ώρα να έχουν οι ελιές λοιπόν και... Στη συνέχεια ο Παντελής Θαλασσινός τραγουδά Γιάννη Νικολάου και το τραγούδι «Ένα μόνο με πειράζει».

Ένα μόνο με πειράζει λοιπόν, Παντελής Θαλασσινός και Γιάννης Νικολάου, που ξεκίνησαν παρέα ως λατρεπιβάτες και στη συνέχεια από το γύρο μου κεντός θα ακούσουμε τον Γιάννη Χαρούλη και την Αναστασία Μουτσάτσου στην ανταπόκριση. Η μουσική του Μιχάλη Νικολούδη, στίχη από τον Γιάννη Κουγιούλη.

Νικολούδη Γιάννικου Γιουλή, το τραγούδι Ανταπόκριση από το άλμπουμ Γύρω μου και εντός. Ήταν η Αναστασία Μουτσάτσου και ο Γιάννης Χαρούλης και πάμε στις 7.30 περίπου με Λόγια της Σιωπής που θα τραγουδήσει η Ελένη Πέτα. Η Γιώτα Βασιλακοπούλου έγραψε τα λόγια στη μουσική του Κωστή Ζευγαδέλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
3: Uno, dos,

Φτάσαμε στο τελευταίο ημιώρο για σήμερα. Μπάτσαμε ανκόρα, φύλαμε ακόμα. Η ελληνική εκδοχή του πολύ δημοφιλού τραγουδιού του Τζοβανότη από Πάνο Μουζουράκη και Κώστη Μαραβέγια. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, Κώστας Γεωργακόπουλος τον ήχο. Και ο Γιάννης Μιλιώκας με την Αφροδίτη Μάνου, Ρόζο.

Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου Ροζ και Γιάννης Κότσιρας στο τηλεοπτικό φως, με τη μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του ίδιου του Γιάννη Κότσιρα.

Απόστολο Καλδάρα και Γιώργο Σαμολαδά, το Καναρίνι που ακούσαμε από την Ιεροσαΐα και τον Νεοκλίνο Φοιτίδη από την παράσταση «Γυναίκα Τριαντάφυλλο», ένα τραγούδι που για πρώτη φορά ηχογράφησε ο Γιάννης Πάριος, τον οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα στην ελληνική εκδοχή ενός διεθνούς τραγουδιού, μιας διεθνούς μελωδίας με στίχους του Πυθαγόρα. «Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα».

Απλά πράγματα λοιπόν. Να λοιπόν, για τις αγάπησα, Γιάννης Πάριος, και φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή διαδρομή. Στον επίλογό μας δίδυμα φεγγάρια από Αλέκα Κανελίδου και Δημήτρη Μητροπάνο, Μάριου Τόκα και Κώστα Φασουλά. Αμέσως μετά νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και μερολόγιο καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας. Ο Κώστας Γεωργόπουλος φρόντισε τον ήχο από τον Ξενοφόντα Ραράκο. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο από τον Ξενοφόντα Ραράκο. Καλό σας

0: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Δεν ξέρω αν υπάρχει η παράλληλη πόλη, αλλά αν δεν υπάρχει θα έπρεπε να την χτίσουμε τούβλο-τούβλο. Η Ολίνα Άλση και ο Μιχάλης Ατσάλης γράφουν και τραγουδούν για αυτήν την παράλληλη πόλη, εκεί που ζούμε τις κανονικές μας ζωές.
1: 1, 2, 3.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα συνταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Αυτός ήταν βεβαίως ο κύριος Bob Dylan και ένα τραγούδι που μας έρχεται από τα παλιά, μετράει 60 χρόνια. Just Like a Woman ο τίτλος, Blonde on Blonde ο τίτλος του δίσκου. Έτσι ξεκινάμε την απόψινή εκπομπή. Και από τα 60 στα 81 χρόνια πίσω. Τις πρωινές ώρες της 6ης Αυγούστου του 1945, διαβάζω σε ένα άρθρο στο tvxs.gr, απογειώθηκε το Enola Gay από τον Ειρηνικό ωκεανό με σκοπό να βομβαρδίσει την ιαπωνική πόλη Χιροσίμα. Έτσι ώστε να προκαλέσει το παγκόσμιο δέος για τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 8:15 τοπική ώρα, η πρώτη ατομική βόμβα που χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε πόλεμο έπληξε την πόλη των 300.000 ανθρώπων. Και αν δούμε λίγο τα ιστορικά γεγονότα, η Γερμανία είχε δηλώσει παράδοση στους συμμάχους ήδη από τις 8 Μαΐου του 1945. Η Ιαπωνία ζητούσε από τον Ιούλιο τη σύναψη ειρήνης με τους συμμάχους αλλά υπό όρους. Η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επέμεναν στην παράδοση της χώρας ανεφόρων, με αποτέλεσμα η Ιαπωνία να αποσύρει την πρόταση ειρήνης. 6 Αυγούστου το βομβαρδιστικό Β-29 με το όνομα Enola Gay στις 8:15 το πρωί ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα ουρανίου, την οποία οι Αμερικανοί, λέει το TVXS, βάφτισαν Little Boy στη Χιροσίμα των 300.000 κατοίκων. Όσοι ήταν στο σημείο πέθαναν την ίδια στιγμή. Τα κτίρια σε ακτίνα ενός μιλίου ισοπεδώθηκαν και οι συνέπειες νομίζω ότι κάθε μέρα γίνονται όλο και πιο γνωστές.

Ο Δήμος Μουτσής υπογράφει στίχους, μουσική και ερμηνεία. Αυτό ήταν το Walkman από το Ενέχειρο. 6 Αυγούστου του 1945 οι Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνουν την πρώτη ατομική βόμβα στην Χειροσίμα. Στις 8 Αυγούστου η Σοβιετική Ένωση κηρύσσει τον πόλεμο στην Ιαπωνία. Στις 9 Αυγούστου αμερικανικά αεροσκάφη πετούν φυλάδια πάνω από την Ιαπωνία που γράφουν «Έχουμε στην κατοχή μας το πιο καταστρεπτικό εκρηκτικό που δημιούργησε ποτέ ο άνθρωπος. Μονάχα μία από τις νέες μας ατομικές βόμβες έχει ισχύ εκρηκτική». Ίση με 2.000 φορτία βομβαρδιστικών Β-29. Οφείλετε να αναλογιστείτε, λένε τα φυλάδια, το φοβερό αυτό γεγονός και σας διαβεβαιώνουμε ότι είναι απόλυτα αληθές. Μόλις ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε αυτό το όπλο κατά της πατρίδας σας. Αν εξακολουθείτε να αμφιβάλλετε, ρωτήστε για το τι συνέβη στη Χειροσίμα, όπου έπεσε μονάχα μία ατομική βόμβα. Λίγες ώρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου του 1945, μια βόμβα πλουτονίου με το παρατσούκλι Φάτμαν πέφτει στην πόλη Ναγκασάκι. Η ρήψη των δύο βομβών και αυτή της Χειροσίμας και αυτού του Ναγκασάκι έγιναν, διαβάζω στο TV Access, με προσωπική απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάρι Τρούμαν. Ο Τρούμαν υποστήριξε ότι έριξε τις βόμβες επειδή μια εισβολή στην Ιαπωνία θα κόστιζε χιλιάδες ζωές Αμερικανών.

Human, βεβαίως, ο τίτλος του τραγουδιού, Rag and Bone στην ερμηνεία. Και επειδή το καλοκαίρι έχει και αυτά, αλλά έχει και εκείνα, εδώ Αρδογκαλιάνο Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία από τις εκδόσεις Πάπυρος. Η Σάμπα, ο τίτλος του κειμένου. Η Σάμπα, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, όπως και το τάγκο, δεν ήταν καθώς πρέπει. Φτηνή μουσική, επινόηση των μαύρων. Το 1917, την ίδια χρονιά που ο Γαρδέλ άνοιξε τη μεγάλη πόρτα στο τάγκο, έγινε και η πρώτη έκρηξη σάμπα στο καρναβάλι του Ρίο Ντετζανέιρο. Εκείνο το βράδυ που κράτησε χρόνια, τραγούδησαν και οι μουγκοί και χόρεψαν ως και οι φανοστάτες στις γωνίες. Λίγο αργότερα, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, η σάμπα ταξίδεψε στο Παρίσι και το Παρίσι ξετρελάθηκε. Εκείνη η ακαταμάχητη μουσική ήταν το σταυροδρόμι όλων των ρυθμών ενός λαού απαράμιλα μουσικού. Όμως η κυβέρνηση της Βραζιλίας, που εκείνη την εποχή δεν επέτρεπε στους μαύρους να συμμετέχουν στην εθνική ποδοσφαίρου, δυσαρεστήθηκε με τους ευρωπαϊκούς διθυράμβους. Η πασίγνωστη μουσική ήταν μαύρη και υπήρχε κίνδυνος να νομίσει η Ευρώπη πως η Βραζιλία βρισκόταν στην Αφρική. Ο μεγαλύτερος μουσικών όλων, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, ο Πιξιγκίνια, δάσκαλος του φλάουτου και του σαξόφωνου, είχε δημιουργήσει ένα δικό του στυλ. Οι Γάλλοι δεν είχαν ακούσει κάτι παρόμοιο μέχρι τότε. Το παίξιμό του ήταν σαν παιχνίδι που σε παρέσερνε.

Αντώνιο Καρλός, ο Μπιμ, Βινίσιους Ντε Μοράες, Σταν Γκέτς και Ζωάο Ζιλμπέρτο, όλοι μαζί. Σοντάνσο Σάμπα, ο τίτλος του τραγουδιού. Και αφού βρεθήκαμε στη Βραζιλία, έλατε να ακούσουμε ίσως το πιο διάσημο τραγούδι της.

Ροντρίγκο Λεάο και Λούλα Πένα και Πασιόν, ο τίτλος του τραγουδιού. Που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής, είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

2, 10, 60, 13, 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

0: Η Αγαθή Δημητρούκα έγραψε τους στίχους, ο Ηρακλής Βαβάτσικας στη μουσική και έπαιξε ακορντεόν. Η Μόρφο Τσαϊρέλη τραγούδησε «Ποτέ ξανά» ο τίτλος του τραγουδιού, «Να ακούς το όνομά σου» ο τίτλος του κειμένου. Κυριακή Μπεϊόγλου από το βιβλίο «Η ιστορία μιας στιγμής» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εύμαρος. Έφυγαν μια χαραυγή πριν από 50 χρόνια, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, με ψεύτικα χαρτιά, στην πιο βαθιά ανωνυμία, μέσα σε ένα πλοίο που θα διέσχιζε τον Ατλαντικό και θα τους πήγαινε μακριά. Πατέρας και κόρη έφευγαν για να μην πνιγούν στα πόνερα του εμφυλίου. Εκείνος ήξερε πως ο θάνατος είχε επιβιβαστεί μαζί τους, πως κέρδιζε μέρα με τη μέρα το κουρασμένο κορμί. Στη διάρκεια του μακρινού του ταξιδιού, καθισμένος στο κατάστρωμα και τυλιγμένος με μια κουβέρτα, κοίταζε την απέραντη θάλασσα και τον ατελείωτο ουρανό, ευχόμενος να προλάβει να δει την ίσο Έλλης. Σκεφτόταν πως συχνά αν πέθαινε επλό, το σώμα του ή θα σάπιζε ή θα γινόταν τροφή στα κοπάδια των καρχαριών που συχνά έβλεπε να τους ακολουθούν. Η κόρη του, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, τον παρακολουθούσε να παραμιλάει και σκεφτόταν πως ο πατέρας της, ακόμα κι αν δεν χάσει τη ζωή του σε αυτό το ταξίδι, είναι σίγουρο πως θα χάσει τα λογικά του. Όσο λογικό του έμεινε δηλαδή από τότε που το έσκασε από τη φυλακή, λίγες μέρες πριν εκτελεστεί ως ένας από τους πιο ενεργούς αντάρτες του βουνού. Πάντως, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, αυτό το καινούργιο όνομα που της έδωσαν δεν μπορούσε να το συνηθίσει. Πώς να ακούσεις το Μαρία, αφού μέχρι τώρα που ήταν 17 χρονών τη φώναζαν Στέλλα. Στο νησί έφτασαν μέσα στο βαθύ σκοτάδι. Άγριοι προβολείς τους επιτέθηκαν, ο πατέρας της ή έστω η σκιά του εαυτού του ήταν ακόμα ζωντανός. Όλα καλά και τα χαρτιά εντάξει. Τον πήγαν αμέσως στους γιατρούς και η κόρη του από πίσω ακολουθούσε, μην καταλαβαίνοντας, μόνο ελπίζοντας.
1: Ο τόπος που μεγάλωσα κρυφό παραπονό έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.

σου μεγάλο άγριφο παράπονο έχει. Η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.

Το βαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι αλλιώς να πεθούν.

Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έγραψε στίχους και μουσική, ήταν ο Σωκράτης Μάλα μας, που τραγούδησε στην Αμερική. Ο τίτλος του τραγουδιού, να ακούς το όνομά σου, ο τίτλος του κειμένου, Κυριακή Μπεϊόγλου, η ιστορία μιας στιγμής από τις εκδόσεις Εύμαρος. Για 2 μήνες, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, έβλεπαν τη μεγάλη πολιτεία του Μανχάταν μόνο από τα τζάμια του νοσοκομείου. Και εκείνη αποφάσισε πως αν της δινόταν η ευκαιρία θα γινόταν νοσοκόμα. Πόσο τη ζήλευε αυτές τις περιποιημένες γυναίκες με τις καθαρές στολές και τα περιποιημένα μαλλιά. Ο πατέρας της έδιωξε το θάνατο από το κορμί και το δωμάτιο και τα κατάφερε τελικά. Σιγά σιγά, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, πήρε τα πάνω του και με τη βοήθεια άλλων Ελλήνων βρήκε αργότερα και δουλειά. Και εκείνη, Μέρη πια, ένα χρόνο μετά την αποβίβασή τους, έκανε πρακτική δίπλα σε έμπειρες νοσοκόμες. Ξέχασε την παρτρίδα, με τα χρόνια αγάπησε το Μέρη, αγάπησε την Αμερική, αγάπησε και τον Τόμι με τα κόκκινα ιρλανδέζικα μαλλιά. Μόνο προχθές, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, συνέβη κάτι που δεν περίμενε. Εκεί που η κόρη της έψαχνε στο Facebook να βρει, λέει, τους προγόνους της στην Ελλάδα, ένα λιώτικο πουλί που δεν το είχε ξαναδεί στάθηκε στο περβάζι του παραθύρου και τη φώναξε με το όνομά της. Στέλλα, όπου κι αν πας, όσα χρόνια κι αν περάσουν, Στέλλα. Άνοιξε το παράθυρο, μα δεν το πρόλαβε, έφυγε. Στέλλα, μου είπε μόνο, και η κόρη της γύρισε ακούγοντας το όνομά της.

Το γνωστό και πασίγνωστο ξενιτεμένο μου πουλί με την μουσική του Χρήστου Λεοντή, με την Έννα Βενετσάνου και τη Μαρία Ντελμαρ Μπονέ στις δύο φωνές, τραγουδισμένο στα ελληνικά και στα καταλάνικα. Και μιας και πιάσαμε την ξενιτιά,

Μίλτος Λουγιάδης παίζει πιάνο, ο Χρήστος Ζερμπίνος παίζει ακορντεόν. Τώρα που πας στην ξενιτιά, το τραγούδι που κάπου στην πορεία έχασε τα λόγια και τη φωνή και έγινε ένα οργανικό θέμα. Λέμε συχνά πυκνά για τα πολύ όμορφα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και ξεχνάμε να αναφέρουμε τα εξαιρετικά πραγματικά ορχιστρικά του θέματα. Από το παραμύθι χωρίς όνομα αυτός ο χορός που μας πάει μέχρι το τέλος της εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Εμείς τα ξαναλέμε πάλι τη Δευτέρα στις 8 από την Ελληναδιάκου. Ένα καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο του δεύτερου προγράμματος ο Γιώργος Τσάμπρας, αποχαιρετώντας τον Λάκη Χαλκιά που έφυγε την περασμένη Κυριακή λίγο πριν συμπληρώσει τα 83 του χρόνια. Ξεκινήσαμε χθες και συνεχίζουμε και σήμερα αυτή την ώρα να ακούμε δύο εκπομπές που ηχογραφήσαμε μαζί του στις 2 Μαΐου του 2006.
4: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
4: ιστορίες του Μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
4: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.
4: Αυτό.
3: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Στον ήχο είναι η Όλγα Μενέα.

0: Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή με τον Λάκη Χαλκιά, ακούγοντας μια ηχογράφηση του σε δημοτικό τραγούδι 30 ολόκληρα χρόνια πριν, στα 1975.
1: Ναι.
0: Επιστρέψαμε σήμερα με τον Λάκη Χαλκιά να τραγουδάει μόλις πέρσι ένα ηπειρώτικο τραγούδι.
1: Ένα ειδικό αφιέρωμα στην γενέτειρά μου, την Ήπειρο.
0: Είναι λίγο σαν να ξεκαθαρίζεις τους λογαριασμούς με το παρελθόν οι τελευταίοι δίσκοι. Ένας δίσκος όπου συγκεντρώνεις τις πρώτες σου ηχογραφήσεις. Μιλήσαμε γι' αυτόν στην προηγούμενη εκπομπή. Και ένας δίσκος όπου ξανατραγωδάς 36 παραδοσιακά ηπειρώτικα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Κάποια από αυτά τα έχεις πει και στο παρελθόν, κάποια τα λες εδώ για πρώτη φορά.
1: Κοίταξε, ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και οι εποχές τέτοιες που μας κάνει να στρέφουμε λίγο το βλέμμα μας προς τα πίσω για να είμαστε σίγουροι για τα βήματα που κάνουμε μπροστά. Και αυτό μου δίνει δύναμη για να μπορώ να πλησιάσω όσο γίνεται περισσότερο το μέλλον.
0: Πάντως,
1: με πιο σιγουριά δηλαδή.
0: Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι ορχήστρες των ηχογραφήσεων του 1975 ήταν πολύ πιο νεωτεριστικές.
1: Μπροστά.
0: Νεωτεριστικές σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιεί σήμερα.
1: Ήτανε, ναι.
0: Είναι πιο παραδοσιακές οι ορχήστρες του παρόντος.
1: Σωστά, έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο απόλυτο. Γιατί τώρα έχουμε κατασταλάξει. Όταν κάνω δημοτικό τραγούδι, το κάνω με όλη την έννοια της λέξεως. Γιατί πρέπει να βγει αυτό το ιδίωμα του δημοτικού μας τραγουδιού, που είναι κάτι ξεχωριστό τελείως, ας πούμε. Και αυτή η εικόνα βγαίνει μόνο έτσι, όταν πατάς τελείως σε παραδοσιακή μορφή. Από εκεί και μετά πιστεύω ότι χρειάζονται αυτές οι μουσικές αναφορές που γίνονται, με την έννοια ότι αυτά θα μείνουν παρακαταθήκες για τους νέους ανθρώπους, για να μπορούν να προχωρήσουν και αυτοί περισσότερο.
0: Μια ηπειρώτικη οικογένεια οι Χαλκιάδες, που ωστόσο από ένα χρονικό σημείο και κάτω υπάρχουν κυρίως στην Νότια Ελλάδα και στην Αθήνα ακόμα.
1: Ναι. Η γενιά η δικιά μου και τα πρώτα μου ξαδέρφια δεν μεγάλωσαν όλα στην Αθήνα. Πράγμα που μας φέρνει έτσι σε επαφή και με άλλες περιοχές της Ελλάδας.
0: Και με άλλα τραγούδια.
1: Γιατί εγώ, ναι, Φερρυππίν μεγάλωσα, ας πούμε, πηγαίνοντας στα πανηγύρια προς τη Θήβα, Λιβαδιά, Λαμία, Ετωλοκαρνανία ολόκληρη, γιατί τους λάτρευαν τους δικούς μου, ας πούμε, την οικογένεια των Χαλκιάδων από εκείνα τα μέρη. Και όπου πηγαίναν οι δικοί μου δεν είχαν πρόβλημα, και η Πελοπόννησο δηλαδή, όλη η βόρεια Πελοπόννησο, και μέχρι την Τρίπολη, μέχρι το κέντρο δηλαδή της Πελοποννήσου, οι δικοί μου πηγαίναν άνετα και πήγαινα και εγώ μαζί τους.
0: Τα αγαπούσατε και τα υπόλοιπα τραγούδια, ήταν από ένα σημείο και πέρα ζήτημα επιβίωσης και διεκπαιρέωσης?
1: Δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ρεπερτόριο, Γιώργη. Το να πεις τραγούδια των περιοχών αυτών ήταν μικρό το ρεπερτόριο, ανάλογα με το σημερινό. Σήμερα έχει απλωθεί πάρα πολύ το ρεπερτόριο και ένας τραγουδιστής έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες για να μπορέσει να εκφράσει πράγματα από άλλες περιοχές, γιατί μεγάλωσε φοβερά το ρεπερτόριο. Εκείνες τις εποχές ήταν πιο περιορισμένο, ήταν τα τραγούδια κλασικά, αυτά που έπρεπε να ξέρεις για τον κάθε τόπο, ας πούμε. Οπότε από εκεί και μετά, επειδή εγώ τραγούδακα για το λαϊκό το στοιχείο, τότε έγινε το μπέρδεμα αυτό του λαϊκοδημοτικού μιας εποχής που έβγαινε, που έγραφε ο Κόρος ο Γιώργος λαϊκά τραγούδια, έγραφε και δημοτικά, ο Σαλέας έγραφε και λαϊκά, έγραφε και δημοτικά, και πολλοί άλλοι συνθέτες γράφανε και από τα δύο είδη της μουσικής. Είναι μια περίεργη εποχή, ας πούμε, και βέβαια μέσα σε αυτό το κλίμα μεγαλώσαμε εμείς.
0: Ακούσαμε εσένα να τραγουδάς εν έτη 2005 ένα ηπειρώτικο με τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο στο κλαρίνο.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε τώρα το κλαρίνο του Τάσου Χαλκιά να συνοδεύει τον Γιώργο Παπασίδερη.
1: Τον Παπασίδερη, όπως τον λένε στη γενετήρα του.

0: Είδε Λάκη Χαλκιά τον Παπασιδέρη να δουλεύει με τον πατέρα σου, βέβαια, στο Πάλκο.
1: Βέβαια. Και τον πρόλαβα και εγώ τον Παπασιδέρη.
0: Την εικόνα που έχει από εκείνον θέλω να μου περιγράψει.
1: Το Παπασιδέρη.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν γλυκύτατο άνθρωπο ο Παπασιδέρη. Από του πιο ωραίου ανθρώπου. Ήταν εκτό το ότι ήταν τέρα τραγουδιστή. Αλλά υπήρχε μια υγιεινή έτσι, αυτή που είχε επάνω του, που με το καλημέρα που έλεγε, ρε παιδί μου, γινόσουν φίλος αμέσως με τον Γιώργο Βασιδέρη.
0: Βρεθήκατε πολλές φορές στο ίδιο Πάλκο.
1: Παίξαμε 2-3 φορές.
0: Πού?
1: Παίξαμε 2-3 φορές.
0: Σε πανηγύρια.
1: Σε πανηγύρια, ναι.
0: Σε ποιες περιοχές?
1: Ήταν προς το Λοακαρνανία. Νέος τότε και ο Βασιλόπουλος, ο Γιάννης. Πολύ νέος. Εγώ ήμουν ψηρικάς, βέβαια, γύρω στα 18-19 ετών.
0: Α, στο πρώτο σου ξεκίνημα.
1: Βέβαια.
0: Και με το Παπασιδέρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από όλες εκείνες τις περιπλανήσεις στα πανηγύρια, ας πούμε, υπάρχει μια δύσκολη στιγμή που μπορείς να θυμηθείς? Μια ιστορία που έτυχε και τη θυμάσαι και να τριχιάζεις χοντρικά.
1: Ξέρεις τι γίνεται όσο περνάει ο χρόνος. Ό,τι και έτσι κακό να σου έτυχε μέσα σε όλο αυτό το διάστημα, μετά αρχίζει και απαλύνει. Απαλύνει, απαλύνει, απαλύνει και γίνεται μια ωραία ανάμνηση, όσο και σκληρή αν ήταν εκείνη τη στιγμή που την πέρασες, ας πούμε.
0: Το πιο δύσκολο μπορεί να σου τύχει σε μια τέτοια περιπλάνηση.
1: Πικρίες, εγώ ένιωσα, ναι, ένιωσα πικρία όταν έφυγε για την Αμερική. Ήταν φοβερή στιγμή. Δεν ήθελα να φύγω από την Ελλάδα. Να φανταστείς ότι από το σπίτι μου, εντάξει, φεύγαμε, πηγαίναμε στα πανηγύρια και την άλλη μέρα γυρνάγαμε, ας πούμε. Ήταν η μεγάλη μου έξοδο, ήταν ο στρατός. Όταν υπηρέτησα φαντάρος, ας πούμε, πήγα στον Άραξο. Μετά ξαναγύρισα πάλι εδώ στην Αθήνα, ήμουνα στο ΓΕΑ. Οπότε δεν δούλευα το βράδυ. Εκείνη την εποχή δούλευα και από τον Καζατζίδη. Οπότε δεν ένιωσα έτσι. Και μου βαριοφάνηκε δηλαδή η ξενιτιά, μου βαριοφάνηκε φοβερά.
0: Δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα τι σε ανάγκασε να φύγεις.
1: Για να φύγω. Κοίταξε, ήταν πολλά πράγματα. Καταρχήν ήθελα να τιμωρήσω τον εαυτό μου, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που αγαπώ τον άνθρωπο. Φοβερά και τον πιστεύω. Και μέσα στο διάστημα αυτό που δούλεψα έτσι στο χώρο της μουσικής, ένιωσα στραπάτσα από διάφορους ανθρώπους και αυτό με έκανε να τιμωρήσω τον εαυτό μου για να μην πολυπιστεύω όλο τον κόσμο, δηλαδή, γιατί αν αρχίζεις και πιστεύεις τον καθένα τι λέει, ας πούμε, καταλαβαίνεις πού μπορεί να φτάσεις, ας πούμε, και να μην ξέρεις και γιατί βρίσκεσαι εκεί μέσα.
0: Ήταν λοιπόν λίγο προσωπικές πικρίες.
1: Ήταν λίγο προσωπικές πικρίες. Ήταν και το καθεστώς που άρχισε και πέρασε εκείνη την εποχή, ας πούμε. Οπότε όλα αυτά με κάνανε, ήθελα να γνωρίσω όμως για το κλίμα του μετανάστη, έτσι, του εξωτερικού, να δω πώς ζει αυτός ο κόσμος. Ήδη είχα πει ένα τραγούδι, «Όπου γης και πατρίς», του Δερβενιώτη, που δεν το έχω στο CD μέσα, γιατί χάθηκε αυτό. Και έτσι ήθελα να γνωρίσω περισσότερα πράγματα. Είχε κάνει και ο πατέρας μου τα ταξίδια που είχε κάνει στην Αμερική. Και ήθελα να γνωρίσω και τόπους. Είναι το χούι του Έλληνα αυτό, να δω ξένους τόπους, ας πούμε.

0: Να σκάσεις μπαζαργάνα λοιπόν.
1: Να σκάσεις μπαζαργάνα, ναι. Ένα τραγούδι γενιώτικο καθαρά. Μια καντάδα γενιώτικη, όπως τα συνηθίζουμε εμείς οι γενιώτες να τα λέμε. Τα οποία έχουν τη ρίζα τους στην εποχή του Αλή Πασά. Είναι μια εποχή που η Ήπειρος και τα Γιάννα είναι η πύλη της Ευρώπης, εμπορική πύλη της Ευρώπης, μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Ο Αλή Πασάς έχει βλέψεις να φτιάξει δικό του κράτος και τα λοιπά. Και μέσα σε όλα αυτά τα τεκτενόμενα εκείνης της εποχής και τα δρόμενα, φέρνει και πολιτιστικά στοιχεία πάρα πολλά από την Κωνσταντινούπολη ο Αλή Πασάς, που μέσα σε αυτά είναι και μεγάλη μουσική και μεγάλα συγκροτήματα τουρκικά και χορευτές και χορεύτηρες πολύ μεγάλους. Έτσι, αυτό το είδος της μουσικής, της πολίτικης, πέρασε και στους γιαννιώτες τους μουσικούς. Και αυτά είναι ακούσματα καθαρά με βυζαντινή χρειά, γιατί δεν έχουν καμιά σχέση με την πενταφωνική τη μουσική, την ηπειρώτικη. Και είναι γέννημα λιπασαλίδικα, τα λέγανε κάποια στιγμή. Εμείς τα λέμε γιαννιώτικες καντάβες.
0: Μπαζαργάνα είναι...
1: Μπαζαρκάνα είναι η γυναίκα η έξυπνη, αυτή που κολαντρίζει εύκολα τους άντρες.
0: Αυτό ήταν επίσης ένα τραγούδι από την περσινή δουλειά σου πάνω στα ηπειρώτικα.
1: Και εδώ βέβαια έπαιξε το καταπληκτικό βιολί που ακούσαμε, είναι του αγαπημένου μου του φίλου, του Λευτέρη του Ζερβά.
0: Επίσης με καταγωγή από εκείνα τα μέρη.
1: Ο οποίος είναι και αυτός από τα Γιάννα.
0: Πώς αποφασίζεις ένα καινούριο δίσκο με παραδοσιακά τραγούδια? Έχεις κάνει ήδη 5, ναι, όσο θυμάμαι.
1: Αυτό το χρώσταγα στην Ήπειρο. Δηλαδή, το χρώσταγα και στην Ήπειρο και στην οικογένειά μου. Δηλαδή, γιατί είναι τραγούδια που αυτό το τραγούδι έχω μια εκτέλεση φοβερή από ένα πανηγύρι που τραγουδάνε οι δικοί μου του 73-74, που το τραγουδάνε όλοι μαζί. Και είναι χαρακτηριστικά τραγούδια εκείνης της εποχής που τα λέγανε και τα τραγουδάγανε πάρα πολύ στα πανηγύρια η μουσική. Και τα άκουγε και ο κόσμος ευχάριστα αυτά τα τραγούδια. Έτσι αυτές οι αναμνήσεις ήθελα να τις μεταφέρω και να τις φέρω πάλι μπροστά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

0: η Όλγα Μπενέα στον ήχο και ο Λάχης Χαλκιάς μαζί μας, τον οποίον μόλις τον ακούσαμε να τραγουδάει ένα κομμάτι του Νίκου Μαμαγκάκη, γραμμένο για την ταινία Λούφα και Παραλλαγή, ναι. Πριν 20, προ-20ετίας.
1: Ναι, είναι τόσο, είναι, ναι.
0: Με στίχους Δημήτρη Ατρόπουλου, ο τελευταίος σκοπός.
1: Με στίχους του Δημήτρη, ναι.
0: Ο Γιάννης Μαρκόπουλος ήταν ο συνθέτης που τραγούδησε περισσότερο στην δισκογραφία.
1: Ναι,
0: σε
1: το μεγαλύτερο του έργο.
0: Υλικό.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί και πέρα όμως, τα καινούργια πράγματα που είτε έγραψες, γιατί λίγο πριν ακούσαμε και δικά σου τραγούδια, είτε διάλεξες να πεις, ήταν πολύ λίγα.
1: Ήταν λίγα, ναι.
0: Γιατί
1: ήτανε...
0: αυτό?
1: Δεν ξέρω, άλλαξε η εποχή ξαφνικά. Περάσαμε στο ελεύθερο το ράδιο, περάσαμε στην τηλεόραση και όλα αυτά τα πράγματα γύρισαν τα πάνω κάτω. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που... αυτό που κάνω πρέπει να επικοινωνήσω μαζί του. Αλλιώς δεν το κάνω. Πρέπει να έχω πλήρη επικοινωνία. Δηλαδή για να είμαι και υπεύθυνος για αυτό που κάνω. Αλλιώς δεν μπορώ να το δεχτώ. Δηλαδή η δουλειά μου, όλα μου τα χρόνια δηλαδή, τη βλέπω σαν λειτουργήμα πρώτα δικιάς μου ανάγκης και μετά σαν... λειτουργήμα που θα μπορούσα να επιβιώσω και μέσα από αυτό.
0: Και όταν εσύ επικοινωνήσεις, αλλά το κοινό στη συνέχεια δεν επικοινωνήσει, και το λέω με αφορμή, ας πούμε, το δίσκο που έκανες πάνω στα ποιήματα του Σουρή. Πώς νιώθεις, πώς αισθάνεσαι?
1: Όχι, ξέρεις τι γίνεται με αυτά. Γιατί και για τους Παλαιστίνιους έκανα, με το Ιερουσαλήμ και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά βιώνω από δικές μου ανάγκες. Άσχετα, ξέρω ότι φταίει και δεν έχει προχωρήσει. Γιατί. Φερρυπίν αυτό το «Η Ελλάδα είναι έρωτας» θα μπορούσε να είχε πάρει φωτιά κάποια στιγμή, αλλά λόγω του ότι δεν έγινε προβολή αρκετή, σταμάτησε βέβαια. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν θα περάσεις από την τηλεόραση, ειδικά από την τηλεόραση, να κάνεις βίντεο κλιπ και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, δεν περνάει τίποτα στον κόσμο πια.
0: Η πιο οργανωμένη δισκογραφικά περίοδος της καριέρας σου είναι στην Κολούμπια του 70.
1: Ναι,
0: χοντρικά, δηλαδή,
1: 70 με την το 80.
0: Έχεις, με την έννοια ότι έχεις κάποια ετήσια δισκογραφική παρουσία, ναι. Είτε δημοτικά είτε άλλα τραγούδια, συνεργασίες με Απόστολο Καλδάρα, Μαρίο Τόκα τότε. Από εκεί και μετά τα πράγματα αρχίζουν να σκορπίζουν λίγο.
1: Αρχίζουν να σκορπίζουν, ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί μπερδεύτηκα με τις δισκογραφικές εταιρείες, οι οποίες άρχισαν και θέλανε πιο φθηνά πράγματα. Από παραγωγές δηλαδή. Αυτό δεν μου κάθισε ποτέ εμένα. Γι' αυτό και κάποια στιγμή έκανα και δικές μου παραγωγές. Γιατί ήθελα αυτό που θα βγάλω στον κόσμο να είναι αυτό που θέλω εγώ. Να μην είναι μίζερο ή να είναι φτηνό κάτι που θα με οδηγούσανε. Και αυτή ήταν η άποψή μου πάντα. Και αν έχω γίνει κακός κάποιες στιγμές με τις εταιρείες, έχω γίνει γιατί είχα πάντα άποψη στο πώς, τι θέλω για τον εαυτό μου ο ίδιος να εκφράσω.

0: Μην απελπίζεσαι του Βασίλη Τσιτσάνη, όπως το τραγούδισε ο Λάκης Χαλκιάς. Θα ήθελα, Λάκη, να μου περιγράψεις τη στιγμή κατά την οποία, ύστερα από όλο αυτό το έντεχνο κίνημα της δεκαετίας του 70, τις συναυλίες, τα έργα του Γιάννη Μαρκόπουλου, τους ελεύθερους πολιορκημένους, αποφασίζεις να επιστρέψεις στο λαϊκό πάλκο και στη λαϊκή διασκέδαση. Ένα χώρο που η γενιά σου λίγο πολύ κράτησε τις αποστάσεις της από ένα σημείο και κάτω.
1: Ναι.
0: Έως συμπλέγματος, μπορεί να πει κανείς.
1: Ναι, αλλά εγώ ήδη είχα επαφή από προηγούμενα με αυτόν τον κόσμο.
0: Το περιγράψαμε και στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Και έτσι δεν μου ξενοφάνηκε καθόλου, ας πούμε, στο να πάω να γλεντήσω τον κόσμο. Γιατί ήταν ήδη μια παιδεία που είχα κάνει, ας πούμε, και γνώριζα και το αντικείμενό της. Δηλαδή, όταν τον διασκεδάζει σωστά τον άλλο, εκτός από την ψυχαγωγία, η διασκέδαση όταν γίνεται σωστή έχει και αυτή τη δικιά της την αξία, τη μεγάλη αξία. Τώρα, επειδή φτήνη είναι η διασκέδαση από ένα σημείο και μετά, γι' αυτό αρχίσαμε και απομακρυνθήκαμε. Δηλαδή, ακόμη και στις μέρες μας έχουμε ανθρώπους πια που είναι μέσα στη δουλειά και ειδικότερα μέσα στον κόσμο των καταστηματαρχών, ας πούμε, που διευθύνουν τα μαγαζιά, που είναι δικά τους τα μαγαζιά δηλαδή, οι οποίοι δεν έχουν καμιά απολύτως άποψη στο πώς πρέπει να γίνει ένα πρόγραμμα και λένε διάφορα πράγματα τα οποία είναι τελείως στον αέρα, ας πούμε, και τελείως έξω από την πραγματικότητα. Λοιπόν, όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες και έχουν άποψη απάνω σε αυτό που θέλουν να κάνουν, από εκεί καταλαβαίνεις ότι μπερδεύεται το πράγμα τελείως, να πούμε. Δηλαδή, άλλα θέλεις να κάνεις εσύ και αυτός ανοίγει ένα μαγαζί για να κάνει άλλα πράγματα. Ό,τι έχει στο μυαλό του, ας πούμε, ό,τι έχει σχεδιάσει.
0: Είναι πιο δύσκολη η συνεννόηση με τους επιχειρηματίες και τον περίγυρο.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι οι παλιοί κατασηματάρχες, όπως ήταν ο Μαργωμένος, ο Γιάννης, όπως ήταν ο Μιχαηλίδης, όπως ήταν όλοι αυτοί οι μεγάλοι εκείνη της εποχής, γνωρίζαν το αντικείμενο και γνωρίζαν και τους καλλιτέχνες, δηλαδή τι θέλαν να κάνουν μέσα στο μαγαζί τους και ποιους έπρεπε να πάρουν. Ετούτοι εδώ δεν γνωρίζουν τίποτα πια, γνωρίζουν τραγούδια και μπορούν να πάρουν έναν καλλιτέχνη ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με το τραγούδι αυτό που αυτοί έχουν μέσα στο μυαλό τους, το ρεπερτόριο, ας πούμε, και να πάρουν έναν καλλιτέχνη τελείως άσχετο να τον βάλουν να πει τελείως άσχετα πράγματα.
0: Θα πρέπει να είναι μου πεις αν σου έχει ζητηθεί ποτέ το πιο απίθανο πράγμα να τραγουδήσεις. Έτσι από επιχειρηματία, έτσι. Εν είδη ανεκδότη.
1: Δεν μου έχει συμβεί.
0: Α, δεν σου συμβεί.
1: Ευτυχώς μέχρι τώρα. Αλλά δεν μου έχει συμβεί και από πελάτη, δηλαδή από άνθρωπο που ήρθε θαμώνα μέσα στο μαγαζί, να μου ζητήσει κάτι το οποίο ήταν άσχετο τελείως με τη δικιά μου την προσωπικότητα. Αυτό το υπερεκτιμώ από τον κόσμο. Γιατί καταλαβαίνω πόσο με εκτιμάει ο άλλος και πόσο με σέβεται σε αυτό που κάνω.

0: Πρώτα ένα τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου και αμέσως μετά ένα απόσπασμα από τον επιτάφιο του Μίκη Θεοδωράκη για του Γιάννη Ρίτσο.
1: Γιάννη Ρίτσο.
0: Από την πλέον πολυπεγμένη παράσταση που οργάνωσε ο Λάκης Χαλκιάς τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, τα 2.500 χρόνια ελληνική μουσική. Ένα έργο ζωής για μένα βέβαια, γιατί κράτησε 12 χρόνια γι' αυτό εξαφανίστηκα βιόλι.
0: Πρώτη φορά παίχτηκε το καλοκαίρι του 1993.
1: Το 1993, ναι. Σε μια περιοδία.
0: Συνολικά πόσες παραστάσεις έχεις μετρήσει?
1: Όχι, δεν τις έχω μετρήσει, αλλά είναι γύρω στις 10 περίπου. Η τελευταία ήταν πρόπερς στη Ζυρίχη, σε ένα καταπληκτικό θέατρο, χωρίς μικρόφωνα.
0: Η ζωντανή ηχογράφηση που ακούμε είναι από το Μέγαρο Μουσικής.
1: Είναι από την παρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής. Ναι.
0: Τι αποκόμισες από την παρουσίαση αυτού του κύκλου?
1: Αποκόμισα ουσιαστικά... στο ότι αυτό ήταν σαν όνειρο πια. Ξεκίνησε από κάποια στιγμή που δεν το υποπτευόμουν ποτέ, όταν μίλαγα σε κάτι πιτσιρίκια σε ένα δημοτικό σχολείο στην Αυστραλία και προσπαθούσα να τους εξηγήσω για την ελληνική μουσική ορισμένα πράγματα, και όταν ήρθα εδώ άρχισε αυτό το πράγμα να με τσιγκλίζει, για να μπορώ να βρω στοιχεία πια, να δώσω στους νέους ανθρώπους όσο περισσότερα μπορώ γύρω από την ελληνική μουσική. Έτσι βγήκε όλο αυτό το πράγμα.
0: Περιοδίες σε 40 χώρες, από ό,τι διάβασα στο βιογραφικό σου.
1: Ναι.
0: 1.250 συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Αλλά μια μάλλον χαμηλόφωνη παρουσία στο εσωτερικό.
1: Ναι, πάντα είχα και είμαι χαμηλών τόνων. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα δημιουργήσω κάτι για να μπορέσω να εισπράξω από αυτό το πράγμα, ας πούμε. Το θεωρώ λιγάκι υποτιμητικό, δηλαδή, να φτάσω σε τέτοια επίπεδα. Και γι' αυτό ό,τι βγαίνει, βγαίνει μέσα από τη δουλειά μου καθαρά.
0: Καινούργια τραγούδια ψάχνεις? Ποια?
1: Ψάχνω, ναι. Ψάχνω και σε λίγο θα έχουμε μπόλικα νέα.
0: Μου είπες ότι στο φετινό πρόγραμμα, στο τωρινό πρόγραμμα μάλλον που παρουσιάζεις του Μοστρού, τραγουδάς Περίδη, Μάλαμα.
1: Ναι, ναι, άνοιξα το ρεπερτόριό μου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μου αρέσουν. Μ' άρεσαν πάντα, δηλαδή, από όταν πρωτοεμφανίστηκαν στη μουσική σκηνή, και ήθελα να τους εκφράσω. Τώρα μου δόθηκε ευκαιρία να τους εκφράσω.
0: Πιο κλασικά λαϊκά τραγούδια.
1: Και το Βαγγέλη, το Κορακάκι.
0: Α, ναι,
1: ως... τον οποίο θεωρώ, εντάξει, έναν από τους λαϊκούς, καθαρούς λαϊκούς σημερινούς.
0: Από τα σύγχρονα τραγούδια που διάλεξε ο Λάκης Χαλκιάς, ένα του Βαγγέλη Κορακάκη, με μια παλιά βέβαια λαϊκή τραγουδίστρια, την Ρένα Στάμου. Και μιλάμε για το πρώτο φθινόπωρο.

0: με τόση ηχογραφή, Λάκη, Χαλκιά όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει ωστόσο ένα τραγούδι που πιστεύω ότι ακόμα το περιμένουν οι ακροατές της εκπομπής.
1: Είναι το σήμα κατά τεθέν, δηλαδή.
0: Και με αυτό λέω να τελειώσουμε.
1: Το νούμερο 8, ε.
0: Λοιπόν.
1: Με έχουν χαρακτηρίσει με αυτό, τι να κάνω.
0: Ήταν όντως τόσο πιο σπουδαίο τραγούδι από όλο το υπόλοιπο υλικό που έχεις
1: πει? Όχι, δεν ήταν, αλλά πιστεύω ότι έκανε περισσότερο εντύπωση αυτός ο στίχος. Και η μελωδία, βέβαια, έδεσαν, παντρεύτηκαν φοβερά. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το αίσθημα του κόσμου στο να με χαρακτηρίσουν με αυτό το τραγούδι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν εδώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι ειρηνικό καλοκαίρι για όλο τον κόσμο.
0: Θα τα ξαναπούμε. Όλγα Μπενέα στον ήχο, Γιώργος Σάμπρας στο μικρόφωνο και φυσικά μιλούσαμε για την φάμπρικα του Γιάννη Μαργόπουλου και του Γιώργου Σκούρτη, με την οποία θα κλείσουμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ξεκινήσαμε με ένα βάλς, σύνθεση του Αράμ Χατσατουριάν από το 1941, χρονιά που στο θέατρο Βαχτάκοφ στη Μόσχα είχε ανέβει το έργο του Μιχαήλ Λέρμοντοφ «Μασκαράτα». Ο Χατσατουριάν στις συνθέσεις του είχε έντονο ανατολίτικο χρώμα και μεγάλη επιρροή από την παράδοση της πατρίδας του, της Αρμενίας. Η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Stanley Black. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Τομαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Καλή ακρόαση.

As Time Goes By. Ήταν ο Brian Ferry σε αυτή τη διασκευή, σε αυτή την ερμηνεία μάλλον, ενός πολύ παλιού τραγουδιού. Τραγούδι που είχαν συνθέσει το 1931 ο Herman Hupfeld και έγινε γνωστό, διάσημο 11 χρόνια αργότερα το 1942, όταν ακούστηκε στη θρυλική ταινία του Michael Curtiz, Casablanca. Εκεί το τραγουδούσε ο Dooley Wilson. Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, αξέχαστοι πρωταγωνιστές σε αυτήν την νουάρ ταινία. 4 χρόνια αργότερα, το 1946, στο φιλμ Τζίλντα, η Ρίτα Χέιγουορθ, σε μια εντυπωσιακή σκηνή, τραγουδούσε το Αμάντο Μίο, τραγούδι των Doris Fisher και Alan Roberts. Η φωνή της ήταν ντουμπλαρισμένη. Ντουμπλαρισμένη με την φωνή της τραγουδίστριας της εποχής, Ανίτας Έλλης. Η επιτυχία της ταινίας ήταν τεράστια και το Καζαμπλάνκα είναι από τις, όπως και η Τζίλτα, είναι από τις εμβληματικές ταινίες του 20ου αιώνα. Το Αμάντο Μίο έχει γνωρίσει πολλές εκτελέσεις, διασκευές. Μία από αυτές είναι και από τους Pink Martini και την

Ήταν η Pink Martini και το Amado Mio. Η νύχτα είναι αγαπημένο θέμα και στα τραγούδια. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Στη νύχτα όλοι έχουμε θέση. Όλοι. Ο καθένας όμως πρέπει να βρίσκει τη δική του γωνιά μέσα της.

Κοίτα μια νύχτα έξω που κάνει, κι ό,τι κι αν λέμε κάπου μας πιάνει. Δες φεγγάρια, δες μπαλκόνια και ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί. Λίνα Νικολακοπούλου, Θάνος Μικρούτσικος, Χαρούλα Αλεξίου.

Νύχτωσε νύχτα, νύχτωσε και σκέπασέ με. Νύχτωσε νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησέ με. Οι εξομολογήσεις στις νυχτερινές ώρες τελειωμό δεν έχουν. Η νύχτα μας εμπνέει. Αν έχετε και φεγγάρι, εκεί το μυαλό βολτάρει σε ανομολόγητους πόθους.

Χόρχε Λουίς Μπόρχες είχε πει: «Περπατώ στις συνοικίες μέσα στη μοναξιά της νύχτας και σκέφτομαι πως η νύχτα μας αρέσει, γιατί αφαιρεί τις περιττές λεπτομέρειες, όπως κάνει και η μνήμη. Μέσα στη μοναξιά της νύχτας και σκέφτομαι πως η νύχτα μας αρέσει, γιατί αφαιρεί τις περιττές λεπτομέρειες, όπως κάνει

Ο ήχος του μπαντονεών διαγείρει τη φαντασία. Στην εικόνα μας, στο πλάνο μας, ένα πλακόστορτο δρομάκι και ένα ζευγάρι που φωτίζεται με το κίτρινο φως ενός φανοστάτη. Χορεύει το δικό του ερωτικό χορό, χορό αισθήσεων. Η μουσική έχει τη δύναμη και μας παρασέρνει σε μαγικά ταξίδια, ατέλειωτα ταξίδια. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169, δύο τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα με 2M, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Ο Πορτορικανός Πακίτο Λόπεθ Βιδάλ έγραψε τη μελωδία, είναι η μελωδία του τραγουδιού «Εσπέραμεν αλ τσιέλο». Και ο Νίκος Μωραήτης έβαλε τους στίχους εδώ με τον τίτλο «Κραγιόν» και ακούσαμε την Αλκίστη Πρωτοψάλτη να το τραγουδάει. Και το γράμμα στον Νίκο Γκάτσο του Γιώργου Ανδρέου με την Τάνια Τσανακλείδου.

Καλησπέρα μας τον Νίκο Γκάτσο, τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου με την Τάνια Τσανακλίδου, τραγούδι φόρος τιμής και ένας φανταστικός διάλογος με τον Νίκο Γκάτσο. Το χειμώνα του 1987 ο Γιώργος Ανδρέου ρώτησε τον Γκάτσο με ποιον μεγάλο δημιουργό αισθανόταν ότι συνομιλεί. Η απάντησή του ήταν με τον Bob Dylan. Στην αρχή ο πρώτος στίχος ήταν το σπασμένο βιολί του Dylan «Ακόμα ουρλιάζει». Όμως στον δίσκο ήταν «Άλλαξε». Στο επόμενο ακούμε τον Γιώργο Ανδρέου να τραγουδάει μελοποιημένο ένα ποίημα του Διονύση Καρατζά. Άγιος ο έρωτας.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θα ακούσουμε τώρα το blues του αποχωρισμού του Παύλου Σιδηρόπουλου. Τραγούδι πρόχειρα ηχογραφημένο σε κασετοφόνο της εποχής. Τραγούδι όμως που φορτίζει το συναίσθημα.

Αυτό ήταν το blues του αποχωρισμού. Για μένα από τα πιο συγκινητικά, τα πιο ωραία τραγούδια του Παύλου Σιδηρόπουλου, και όλη αυτή η ενέργεια. Έχεις μπροστά σου ένα καστοφωνάκι, την κιθάρα μόνο σου, και τραγουδάς με διαφορετικό τρόπο από όταν είσαι σε ένα στούντιο ή αν είσαι σε μια συναυλία. Είναι πιο εξομολογητικό. Είχε από τις κιθάρες το μαντολίνο, το βιολί και η τρομπέτα στο επόμενο τραγούδι, και οι φωνές του Μπομπ Ντίλαν, και στις δεύτερες η Έμιλου Χάρις. Ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή. Είναι το Romance in Durango.

Ρομάνς ή το ρομάντζο της αγάπης, ανώνυμου δημιουργού. Το βρίσκουμε στο ρεπερτόριο όλων των σολίστ της κιθάρας. Ακούστηκε το 1952 στο αριστουργηματικό φιλμ του Ρενέ Κλεμάν «Απαγορευμένα παιχνίδια». Η ταινία είχε γυριστεί μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, ξυπνώντας οδυνηρές μνήμες για όσους βίωσαν εκείνη την περίοδο. Η ταινία αναφορά στην παιδική ηλικία, τον πόλεμο και στις πληγές του χρόνου. Ακούσαμε την εκτέλεση του κιθαριστή Άγχελ Ρομέρο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης και για αυτή την ώρα επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-6013-169, 210-6013-168, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, με 2M το γράφετε, και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας. Η κλασική κιθάρα είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μουσικά όργανα συνοδείας στο τραγούδι. Και αυτό γιατί μπορεί να αποδώσει ταυτόχρονα αρμονία, ρυθμό και την μελωδία. Η κλασική κιθάρα συνοδεύει τη φωνή στα επόμενα τραγούδια μας.

Σου δε κλαίνε, έχουν τρόπο και μου λένε για τον πόνο που πονούν, έγραφε ο Άκος Δασκαλόπουλος. Οι στίχοι του μελοποιήθηκαν από τον Μάνο Λοΐζο και ο Μανώλης Λιδάκης δώσε μία από τις κορυφαίες του ερμηνείες. Με τη φωνή του αγαπήσαμε αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Σολίστη στην κιθάρα ήταν ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Ο Νότης Μαυρουδής συνέθεσε πάρα πολλά τραγούδια. Σε όλα η κιθάρα κρατάει τον πρώτο ρόλο.

Ζωντανό τσιγάρο. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού με παρέα φίλων στη χορωδία. Στο στούντιο ένωσαν τις φωνές τους ο Σάκης Μπουλάς, ο Γιάννης Σιαμσιάρης, ο Γιώργος Μεράτζας, ο Θανάσης Νικόπουλος, ο Ανδρέας Μικρούτσικος και το έκτο μέλος της παρέας ήμουνα εγώ. Θυμάμαι την ηχογράφηση σαν τώρα. Ήμασταν ενθουσιασμένοι που θα τραγουδούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Νότι Μαυρουδή και του Άλκη Αλκαίου. Οι έξι φίλοι αποτέλεσαν τη χοροδία, υπό την καθοδήγηση βέβαια του Νότι Μαυρουδή. Όταν αναφερόμαστε στην Αρλέτα, η εικόνα που έχουμε είναι πάντοτε να έχει αγκαλιά την κιθάρα της και να παίζει και να τραγουδάει. Ο ήχος της κιθάρας έδαινε αρμονικά με το της κλασικής κιθάρας και όλας έδαινε αρμονικά με το βελούδο της φωνής της.

Μια φορά θυμάμαι με αγαπούσες του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Γεωργοσόπουλου με την νεαρή τότε Αρλέτα στα πρώτα της μουσικά βήματα. Ήταν η εποχή του νέου κύματος που στις μπουάτ οι νεαροί θεατές απολάμβαναν το παρείστικο σκηνικό που, που ήταν στημένο εκεί. Ακούγαν τους τραγουδιστές πολλές φορές να τραγουδούν χωρίς μικρόφωνα. Και ένα τέταρτο τραγούδι με συνοδεία κιθάρας και σολίστε εδώ τον Βαγγέλη Μπουντούνη, Ελένη Καραίνδρου, το τραγούδι της λίμνης.

Το τραγούδι της Λίμνης, η Ελένη Καραΐνδρου στη μελωδία, η Αρλέτα στους στίχους, ήταν ένα τραγούδι που είχε ακουστεί στο ανέβασμα του Γλάρου του Τσέχοφ από τον Ζίλντα Σεν στο Εθνικό Θέατρο. Τη χοροδία αποτελούσαν η Αρλέτα, η Μελίνα Τανάγρη, ο Χρήστος Καλαβρούζος, ο Βασίλης Νικολαίδης, η Ντίνα Ανδριοπούλου και ο Θοδωρός Συριώτης.

Tears in Heaven, ένα από τα πιο γνωστά και συγκινητικά τραγούδια του Eric Clapton. Το έγραψε για την τραγική απώλεια του τετράχρονου γιού του το 1991. Οι στίχοι εκφράζουν τη θλίψη, την απώλεια και την ελπίδα μιας μελλοντικής επανένωσης.

Σε αυτό το ημίωρο ακούσαμε τραγούδια με συνοδεία κλασικής κιθάρας. Και αν τα μάτια σου του Μάνου Λοΐζου και του Άρκου Δασκαλόπουλου, το πρωινό τσιγάρο του Άλκη Αλκαίου και του Νότι Μαυρουδί, το μια φορά θυμάμαι με αγαπούσες του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου, έκανα λάθος και είπα Κώστας Γεωργουσόπουλος, του Γιώργου Παπαστεφάνου, του αγαπημένου μου δάσκαλου, το τραγούδι της Λίμνης, Ελένη Καραίνδρου Αρλέτα, το Tears in Heaven, και μόλις ακούσαμε και με τον Έρικ Κλάπτον και τώρα ακούσαμε το Κουκουρού Κουκου Παλώμα. Και ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, κλασικός κιθαρίστας, παίζει μια μελωδία του Διονύση Σαββόπουλου.

κυριότερα στοιχεία της ταινίας της Jane Campion «Μαθήματα πιάνου» ήταν και οι συνθέσεις του Michael Nyman, του Βρετανού συνθέτη, πιανίστα, μουσικολόγου και συγγραφέα, που θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του μουσικού μινιμαλισμού. Το προσωπικό του ύφος συνδυάζει μινιμαλιστικά μοτίβα με μπαρόκ επιρροές και με πολύ πολύ λυρισμό. Το οργανικό που ακούσαμε φέρει τον τίτλο «The Heart Asks Pleasure First». Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα.

House of the Rising Sun, το σπίτι των ατέλλοντος ηλίου. Παραδοσιακό αμερικάνικο τραγούδι. Σύμφωνα με πολλούς μουσικολόγους, η ιστορία που περιγράφει το τραγούδι είναι η ιστορία για τη δύσκολη ζωή στη Νέα Ορλεάνη. Είναι πολύ παλιά και ίσως από τον 16ο αιώνα αυτή η μελωδία, άγνωστου βέβαια δημιουργού. Το τραγουδούσαν οι Animals με τη φωνή του Eric Burdon αρχές δεκαετίας του 1960, νέο τότε συγκρότημα που βρισκόταν σε περιοδία με τον Chuck Berry και άνοιγαν μάλιστα τις συναυλίες τραγουδώντας και έχοντας θερμή ανταπόκριση από το κοινό. Οι Animals το ηχογράφησαν το 1964 σε ένα μικρό στούντιο στο Kingsway του Λονδίνου. Ακούσαμε μια νεότερη ερμηνεία από τον Eric Burdon, πολύ πιο όρημη και με αυτή την εντυπωσιακή ενορχίστρωση.

Αντώνικος Παπάζογλου είχε ιδιαίτερη και χαρακτηριστική φωνή. Με καταβολές από το ροκ πέρασε στοιχεία της στα τραγούδια τα λαϊκά. Νίκος Ξηδάκης, Μανώλης Δρασούλης, εδώ στη ρογμή του χρόνου.

0: Ο τελευταίος χορός, γέλα πουλί μου γέλα. Οι αναμνήσεις της εφηβείας μιας γενιάς και των παιδιών που με μια κιθάρα στο χέρι ονειρεύονταν ένα άλλο κόσμο. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, γέλα πουλί μου γέλα, είναι η ζωή μια τρέλα.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη αργεντίνικο ταγκό. Τι απίστευτη εικόνα. Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος. Και εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Αυτό λέγεται και η απόλυτη συγκατοίκηση. Πολλές φορές η συγκατοίκηση αυτή είναι η ωραιότερη. Πολλές φορές αυτή η συγκατοίκηση μας δίνει και καινούργια βήματα για να προχωράμε μπροστά και να ανανεώνουμε έτσι και μυαλό και ψυχή και αισθήματα. Η τρέλα της ζωής που την έχω χαρακτηρίσει εγώ. Σχήμα λόγου όμως και ο τίτλος του τραγουδιού. Αντώνης Βαρδής έγραψε τη μουσική, Κώστας Τρυπολίτης έγραψε τα λόγια, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Αντώνης Βαρδής, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας στην ερμηνεία από το μόνιμο άλμπουμ «Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα». Ξεκινώντας θα ακούσουμε 4 τραγούδια, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με αυτό που ήδη ακούσαμε του Αντώνη Βαρδή. Γιατί η μέρα που ξημερώνει είναι η γενέθλιος ημέρα για τον Αντώνη Βαρδή. Γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου του 1948 στο Μοσχάτο. Έφυγε δυστυχώς από κοντά μας στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014. Έτσι να θυμηθούμε λίγο τραγούδια του Αντώνη Βαρδή. Είμαστε στην είσοδό μας στη νέα ημέρα. Έτσι είναι Παρασκευή, είναι 7 Αυγούστου. Είμαστε 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης θα φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά.

μας κρίνουνε, μας συγκρίνουνε. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να νιώσει ο ένας τον άλλον. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει του άλλου την πλευρά. Γι' αυτό λοιπόν αφήστε και λίγο υποκρισία δεν χάλασε κανένα στη ζωή. Μανώλης Λιδάκης, κουράστηκα να υποκρίνομαι. Αντώνης Βαρδής, πάντα η μουσική. Αντώνης Ανδρικάκης έγραψε τα λόγια. Να θυμίσω μόνο τη δισκογραφία του Αντώνη Βαρδή, και ξεκινάει το 1976 με το άλμπουμ «Οραματίζομαι». Ήταν μαζί με την Ισιδώρα Σιδέρη τότε στην δημιουργία του άλμπουμ. «Τη Λευκή Ισοπαλία», «Κοινή Γνώμη», «Στην Ελλάς του 2000» που συνεργάστηκε με το Στέλιο Καζατζίδη φυσικά, «Στο μέγιστο βαθμό», η επόμενη δουλειά του, «Οικογενειακή υπόθεση», «Ξεδιπλώνοντας τις σκέψεις μου», «Θα κάνω διακοπές», κυκλοφόρησε το 2000, «Χαμογέλασε ψυχή μου», «Τη ζωή μου τα τραγούδια», «Ό,τι έχω στο χαρίζω», «Οι φίλοι μου και εγώ», «Ό,τι αγαπήσαμε», σε αυτό το άλμπουμ συνεργάστηκε για πρώτη φορά με το γιο του, το Γιάννη Βαρδί, «Τα όνειρά μας», όπου επίσης συνεργαστήκαν μαζί, και η τελευταία του δισκογραφική δουλειά το 2010, «Στην άκρη του ονείρου». Ένα από τα τραγούδια που έγραψε μαζί του ο Βασίλης Γιαννόπουλος είναι η ροκ μπαλάντα. Θα το ακούσουμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, ροκ μπαλάντα λοιπόν, Αντώνης Βαρδής, η μουσική, τα λόγια από τον Βασίλη Γιαννόπουλο και θα κλείσουμε έτσι τα τέσσερα τραγούδια που αφιερώσαμε στον Αντώνη Βαρδή, που σαν σήμερα, η μέρα που ξημερώνει, γεννήθηκε το 1948. Είναι η Νατάσα Μποφίλιου, ερμηνεύει το Φεύγω. Η στίχη είναι και του Αντώνη Βαρδή και της Χαρούλας Αλεξού, η μουσική βεβαίως του Αντώνη Βαρδή. Στο συγκεκριμένο τραγούδι όμως, πιάνο παίζει ο Θέμης Καραμουρατίδης, τσέλο ο Άρης Ζέρβας και κιθάρα ο Γιώργος Καρδιανός. Νατάσα Μποφίλιου, Φεύγω, απολαύστε το.

Μακριά από κρότους, μακριά από κραυγές, τα όνειρα κάπως έτσι ταξιδεύουν, έτσι οι άνθρωποι ενώνονται, έτσι οι άνθρωποι ταξιδεύουν στην πορεία της ζωής τους, πάνω από όσα μας χωρίζουν, πολλές φορές είναι πολλά, αλλά οι άνθρωποι σμίγουν, έχουν τη δική τους όμορφη διαδρομή. Μαρία Παπαγεωργίου, θα έρθω να σε βρω, από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά, ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος. Μουσική και στίχη του Nick Cave, απόδοση στίχων από τη Δήμητρα Σιούκα. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand φυσικά. Και η επικοινωνία μας παραμένει μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα και εγώ το ίδιο. Μια καλημέρα.

Μια καλημέρα να πεις σε μια καινούρια αρχή, πάντα έτσι να ξεκινάει μια καλή ημέρα, γιατί αφορμή πάντα βρίσκεται, πάντα υπάρχει στη ζωή μας μια πολύ όμορφη αφορμή για να πούμε μια πολύ γλυκιά καλημέρα μέσα από την καρδιά μας, να μην τα αφήνουμε όλα, μην τα ξεχνάμε όλα στη ζωή μας. Η στίχη του Παρασκευά Καρασούλου, η μουσική του Χρήστου Θεοδόρου, μια καλημέρα. Ήταν ο Μάριος Φραγκούλης, επίσης καινούριο τραγούδι, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, και θα γυρίσω πίσω στο παρελθόν και θα παραβιάσω λίγο και το χρόνο, έτσι λιγάκι πολύ λίγο, από τον ανεμοδείκτη του Αλκίνου Ιωαννίδη, «Κόσμος πάει και έρχεται και ο κόσμος δεν αλλάζει».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Αντί λοιπόν μια συγγνώμη να δώσει ένα τέλος στην διένεξη, στη διαφωνία, στα λάθη, ίσως δεν κάνει ούτε ο ένας το ένα βήμα, δεν κάνει ούτε ο άλλος το βήμα και παραμένει μια κατάσταση απολύτως στολή. Μου γράφει η Βίκη για αυτό το τραγούδι και έτσι περνάει ο χρόνος, λέει, μετρώντας τους φόβους. Πολύ μεγάλο δίκιο και γι' αυτό βεβαίως πάντα αναφέρω. Πάντα θα αναφέρω τα δικά σας σχόλια, φυσικά όταν είναι αυτά που πρέπει. Δεν σε πήρα, Σαβέρια Μαριολά. Δεύτερη φωνή έκανε μαζί της ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Γρηγόρης Πολύζος έγραψε τη μουσική, στίχη του Θοδωρή Τσάτσου, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2026. Να απαντήσω και στο ερώτημά σας, το θέτετε ας πούμε και πρέπει να απαντήσω. Τελευταία εκπομπή είναι αύριο. Αύριο κάνουμε τελευταία εκπομπή και μετά τα λέμε πάλι το Σεπτέμβριο. Έτσι για να έχετε και το πλάνο σας να γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει. Είμαστε στα 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και βεβαίως όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα μαζί τη νύχτα. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Ο φίλτατος Γιώργος Κεύης φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Όνειρα.

Έτσι ακριβώς, στα όνειρά μας, στα δειλινά μας, στα κρυφά, στα όνειρά μας ταξιδεύουμε, μάτια στη ζωή, μάτια βυθός, κορυφή κόσμου, όλα αυτά τα όμορφα συνοδεύουν και τις ημέρες μας, συνοδεύουν και τα βράδια μας κυρίως, έτσι, με τη λύπη, τη χαρά, το αγκάθι και το χάδι. Τα λόγια έγραψε ο Γιώργος Αθανασόπουλος, η μουσική από τον Βασίλη Καλαγιά, η ερμηνεία από την Μαριάννα Κατσιμίχα, ήταν τα όνειρα και... Μια κούκλα σπασμένη πολλές φορές, ξέρετε, είναι πολύ καλύτερη από μια κούκλα που είναι διαμορφωμένη έτσι, φτιαγμένη έτσι, τόσο ψεύτικη, να το πω. Γιατί η κούκλα η σπασμένη τα έχει μάθει όλα και πλέον τα έχει κάνει μέσα στην ψυχή της και η ομορφιά της βγαίνει πάρα πολύ γλυκά προς τα έξω. Ο Στάμος Έμψης έγραψε τη μουσική, τα λόγια ο Νίκος Μωραΐτης. Είναι ζωντανή ηχογράφηση από το Christmas Theater στις δύο αφιερωματικές συναυλίες που έγιναν για τον Νίκο Μωραΐτη το Φεβρουάριο του 2024. Κούκλα σπασμένη λοιπόν, Γιώτα Νέγκα, Μίλτος Πασχαλίδης.

Κάπως έτσι η καρδιά της μνήμης, παίζουμε κρυφτό πολλές φορές μαζί της, αλλά κάποια στιγμή φανερώνεται και φανερώνεται τόσο δυνατά και τόσο όμορφα, ώστε να δίνεις τον εαυτό σου απλόχερα στον άλλον. Νίκος Παπάζογλου, φυσικά, το πηγάδι ήταν από το άλμπουμ Σύνεργα, η μουσική του Νίκου Παπάζογλου και η ερμηνεία, η στίχη από τον Τάκη Σιμώτα. Ώρα να στείλουμε πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στο Πανόραμα στην Θεσσαλονίκη, στην Κερατέα, στην Επανομή, επίσης στη Θεσσαλονίκη, στο Λαύριο, την καλημέρα μας στο Ξυλόκαστρο, στον Ηλία που μας ακούει στη Σικελία, πολλούς χαιρετισμούς από όλους μας, και στο Λουτράκι την καλημέρα μας, στην Πτολεμαΐδα φυσικά και στην Αγία Παρασκευή εδώ στη γειτονιά μας, την αγάπη μας και στη Σαλαμίνα. Η γη πολλές φορές γυρίζει λίγο φάλτσα.

Δημήτρης Μιστακίδης, η γη λοιπόν γυρίζει φάλτσα, ξεστράτησε λίγο από τον άξονά της και έχει ξεστρατήσει εδώ και καιρό δηλαδή από τον άξονά της και προσπαθούμε όλοι σπρώχνουμε από τη μία πλευρά, σπρώχνουμε από την άλλη να την φέρουμε στα ίσα. Δεν περνάει όμως και από το χέρι μας, τι άλλο να κάνουμε. Από το άλμπουμ Βασίλης Φλώρος, στις όχθες της αυγής, η μουσική και η στίχη του Βασίλη Φλώρου και θα φτάσουμε μέχρι τη μία με χαζές υποσχέσεις που πολλές φορές είναι τόσο όμορφες όπως η ερμηνεία που θα ακούσετε. Είναι η Έλενα Αναγιωτού και ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης σε μουσική και λόγια του δεύτερου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Τι ωραίο στίχος, ό,τι κι αν σου δώσει η μέρα, πες της ένα ευχαριστώ. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Αφήστε τώρα που το ξεχνάμε και δεν το κάνουμε. Αυτό είναι το σημαντικό όμως. Ό,τι κι αν μας δίνει κάθε ημέρα που υπάρχουμε, ένα ευχαριστώ της το χρωστάμε. Και μην ξεχνάμε αυτό που λέει, η ζωή είναι ένα παράδοξο. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου έρχεται. Και αυτό είναι το πολύ όμορφο της. Και ας το κρατήσουμε και αυτό. Και τα παράδοξα της ζωής. Δεν είναι μόνο τα άσχημα, είναι και τα πολύ όμορφα. Ο Κώστας Τηλαβερίδης έγραψε και τη μουσική για τα λόγια. Παράδοξο ήταν ο Βασίλης Λέκας στην ερμηνεία. Αυτό το τραγούδι θα το στείλω στους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν από Αλεξανδρούπολη προς Ρίζια Εύρου. Πω, τι μου θυμήσατε τώρα. Εγώ πιο δίπλα υπηρέτησα. Εν πάση περιπτώσει, προς Ρίζια Εύρου. Καλό δρόμο, καλή διαδρομή. Καλό ταξίδι να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Εκεί δίπλα ήμουνα κι εγώ. Εσύ από τη μία πλευρά, εγώ από την άλλη. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. 6 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μαζί τη νύχτα. Καλώς ήρθατε οι νέοι μας συνοδοιπόροι. Καλημέρα σε όλους. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης, που υπηρέτησε στα Ρίζια, παρακαλώ, είναι στη ρύθμιση του ήχου και φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Είναι ξημέρωμα Παρασκευής, 7 Αυγούστου. Σωστό. Και πάμε παρέα μέχρι τις 2.

Αυτή ήταν λοιπόν η γυναίκα, η Πελαγίσια, Πάνος Μπούσαλης και η στίχη και η μουσική από το άλμπουμ «Σέμπρε Βίβα» που κυκλοφόρησε το 2016. Να σας θυμίσω πάντα ότι μας ακούτε και μέσω του Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Την επικοινωνία ήδη τη γνωρίζετε, απλά την επαναλαμβάνω για κάποιους νέους μας ακροατές. Μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα.

Καταπληκτική ερμηνεία από τον Απόστολο Ρίζο. Σε αυτή τη χώρα ο τίτλος του τραγουδιού, τα λόγια έγραψε η Τάμι Τσέκου, η μουσική του Απόστολου. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2016, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν μέσα σε ένα άλμπουμ με 6 μουσικά διηγήματα, 6 διαφορετικά βλέμματα σε ένα κύκλο που μένει ανοιχτό. Ανοιχτός. Και θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο. Τώρα, πριν από λίγες μέρες δηλαδή. Τα λόγια έχει γράψει ο Γρηγόρης Μαρινάκης. Η μουσική είναι του Χρήστου Κατσίδη. Η πάρα πολύ ωραία ερμηνεία είναι από τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου και λέει ότι από παιδιά μετρούσαμε τα αστέρια, μεθυσμένα αυτά έπεφταν στο κενό. Τίτλος τραγουδιού «Παλιό μου αμάξι».

Για αυτά τα μάτια που είσαστε για μένα, για αυτά τα μάτια που θάλασσες υπομονής κρύβουν μέσα τους. Πολύ, πολύ, μα πολύ υπομονή. Μην νομίζετε όμως και από την άλλη πλευρά, κάπως έτσι είναι. Δεν διεκδικούμε ποτέ το δικαίωμα του ενός ή του άλλου. Πολλές φορές τα πράγματα είναι και από τις δύο πλευρές ίδια. Μάνος Λοΐζος, Σάκος Δασκαλόπουλος, βεβαίως, και αν τα μάτια σου. Το ακούσαμε από την Μυρτό Βασιλείου σε ενορχήστρωση του Γιώργου Μπουλντή από το άλμπουμ «Μόλις έγινα 30». Ήταν η Μυρτό Βασιλείου σε αυτή την ηλικία το 2025 και κυκλοφόρησε αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ. Θέλω να στείλω, είμαστε καταρχήν 23 λεπτά μετά τη μία, να στείλω καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στην Αλεξάνδρα που μας ακούει στο Κεράταρο στο Μεξικό, την αγάπη από όλους μας, στο Δίστομο της Βιωτίας, την καλημέρα μου, στη Λάρισα, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές που μου στέλνετε. Αύριο είναι η τελευταία εκπομπή και θα τα πούμε αναλυτικά. Στο Μιμιλιές, στο Πήλιο, την καλημέρα μου, πολλούς χαιρετισμούς στη Δράμα και βεβαίως καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στην Κέρκυρα και εσείς εκεί, στα Ρίζια, μάλιστα. Πολλοί κόσμος μαζεύτηκε που υπηρέτησε εκεί ψηλά. Ωραία περάσαμε, δεν περάσαμε άσχημα, βάλε τραγούδι.

0: μου ήρωτα.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, με κόπο αλλάζει του κόσμου η ρότα, αλλά όλοι μαζί, ξέρετε, αν βάλουμε τα δυνατά μας, αν το προσπαθήσουμε ιδιαιτέρως, μπορεί και να αλλάξει, δεν ξέρω, μια προσπάθεια μένει, μια προσπάθεια αρκεί, αρκεί να το θέλουμε. Αν δεν το θέλουμε και τα αφήνουμε έτσι, δεν πρόκειται να αλλάξει η ρότα του κόσμου. Λοιπόν, Πολυξένη Καράκογλου, ερμηνεύτρια του κόσμου, η ρότα, η στίχη και η μουσική της Πολυξένης, στα φωνητικά μαζί της, στο τέλος, ήταν ο Μάριος Ιβάν Παπούλιας. Πλησιάζουμε στη μία και μισή, προετοιμασία για το επόμενο μισάωρο είναι αυτό το τραγούδι. Πρίγκιπας, τίτλος τραγουδιού, Πάνος Βλάχος, στην ερμηνεία και η στίχη και η μουσική δική του.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.

Ανταφοβόμαστε αυτά τα γέλια για το σήμερα, που βλέπουμε το σήμερα και είναι για γέλια, να τα φοβόμαστε αυτά τα γέλια, είναι επικίνδυνα, γιατί αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν έχουμε κάνει τίποτα ως γενιές. Και αν σας φαίνεται υπερβολικό, αναλαμβάνω πρώτος στην ευθύνη. Και εσείς, αν θέλετε, ακολουθήστε. Αν δεν θέλετε να ακολουθήσετε, δεν θα τον αλλάξουμε ποτέ αυτό τον κόσμο. Ήταν ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης. Να πεθαίνεις από τα γέλια, τίτλος τραγουδιού, από το άλμπουμ Προσωπικό. Η ποίηση ήταν του Γκρέγκορι Κόρσο. Η μετάφραση ήταν από το Γιάννη Λιβαδά. Η μουσική του Μιχάλη Καλογεράκη. Και βεβαίως, όπως σας είπα, η ερμηνεία και από τους δύο. Η ενορχήστρωση ήταν από τον Γιώργο Ανδρέου. 25 λεπτά πριν από τις 2, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9, και σε όποια άλλη συχνότητα πάντα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

Μαρκόνι, σήματα ΣΟΣ, Αστράλια, Αμέρικα, όλα μέσα σε ένα τραγούδι. Βεβαίως η στίχη της Ουρανίας Πατέλη είναι πάντα έτσι εκπληκτική. Η μουσική του Αλεξίτ, του Αλέξανδρου Σιδηρόπουλου, ακολουθούν το βηματισμό. Η Ευτυχία Μητρίτσα και ο Δημήτρης Μπάκουλης ερμήνευσαν το ΣΟΣ. Έτσι, πόσες φορές το έχουμε χρειαστεί να μαθαίναμε κιόλας στον ασύρματο να το χρησιμοποιούμε, ίσως να ήταν και λίγο πιο βολικό. Εντάξει, το ξέρουμε, τα είπαμε απόψε, τα έχουμε μάθει αυτά. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε θα το στείλω σε ένα ρομαντικό μπαλκόνι της Αμοργού, σκεπτόμενος ότι βρίσκομαι εκεί. Τίποτε άλλο.

Η πρώτη μας νύχτα, Μίμης Πλέσας. Μουσική Κώστας Πρετεντέρης στα λόγια, ήταν η Ανδριάννα Μπάμπαλη από το άλμπουμ The Rose Tattoo που είχε κυκλοφορήσει αρκετά χρόνια πιο πριν. Έτσι όπως τα τραγούδια οδηγούν την νύχτα μας, να στείλω, γιατί θα το ξεχάσω, όχι τίποτε άλλο, μην νομίζετε, να στείλω την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη για μία ακόμα φορά, να στείλω επίσης πολλούς χαιρετισμούς στο Κυπαρίσι, στην Λακωνία. Μόρφο Τσαϊρέλη, γιορτής παραμονές, το θυμάστε.

Ήταν το παραλήρημα μιας αθέατης πραγματικότητας. Η μουσική βεβαίως και η μίξη και το production όλα ήταν του Messier Minimal. Ήταν ο Ευστάθιος Δράκος στα φωνητικά. Και θα σας αφήσουμε απόψε με την Περιμπανού του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι διασκευασμένο εξαιρετικά για κιθάρα από τους κιθαρίστες Νότι Μαυρουδή και Παναγιώτη Μάργαρη. Περιλαμβανόταν στο δισκογραφικό τους κύκλο «Café de l'Art» που κυκλοφόρησε το 2007. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Σκεύη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Είναι η τελευταία εκπομπή πριν την άδειά μου, την καλοκαιρινή. Και έχουμε να πούμε αρκετά. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω, θες.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για

0: Ορίστε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γραμμή Βικτόρια Πειραιά. Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

την καρδιά μου πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.